Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.

Το κουαρτέτο Καζάλς ερμήνευσε το κουαρτέτο για ίνχορδα αριθμός 1, έργο 49, σε ντο μίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το κουίντετο με πιάνο σε λα μίζωνα έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ που ακολουθεί γράφτηκε μεταξύ 18 Αυγούστου και 8 Οκτωβρίου του 1887, ενώ πρωτοπαρουσιάστηκε στην Πράγα στις 6 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς. Ιδιαίτερα δημοφιλές σήμερα, το έργο αυτό δεν ικανοποίησε το συνθέτη του που κατέστρεψε το χειρόγραφο μετά την πρεμιέρα και 15 χρόνια αργότερα το ξαναέγραψε. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλς και στο πιάνο είναι ο Κρίστιαν Μπλάξο.

Το κουαρτέτο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Βλάξο ερμήνευσαν το κουίντετο με πιάνο σε «Λα Ελάσσονα» έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Σεζέρ Φρανκ και ο Καμίλ Σεν-Σανς εκτιμούσαν ο ένας τον άλλο και διατηρούσαν μια φιλική σχέση, μέχρι τη στιγμή που μπήκε στη ζωή τους η Γαλλοϊρλανδή πιανίστα και μαθήτρια του Φρανκ, ο Γκάστα Ολμές. Ο Σεζάρ Φρανκ, ερωτευμένος μαζί της, γράφει το διάσημο κουιντέτο του με πιάνο σε «Φα Ελάσσονα», ζητώντας από τον Σεν-Σανς να παίξει το μέρος του πιάνου στην πρεμιέρα του, χωρίς να γνωρίζει ότι την πολιορκούσε ερωτικά και εκείνος. Και όταν ο Σεν-Σανς άκουσε πως η Ολμές είχε τελικά σχέση με τον Φρανκ και ότι το έργο που θα έπαιζε συμβόλιζε τον έρωτά τους, προκάλεσε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο στην πρεμιέρα. Ακούμε το δεύτερο μέρος που ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Βλάξο.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το κουίντετο με πιάνο σε Φα Ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ που ερμήνευσε το κουίντετο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Μπλάξο. Η συμφωνία σε Ρε Ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ ήταν η τελευταία του ορχιστρική σύνθεση. Γράφτηκε μεταξύ του 1886 και 1888 και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1889 στο Οδείο του Παρισιού από την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών του Οδείου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ζιλ Γκαρσέν. Οι κριτικοί αντέδρασαν σκληρά απέναντι στη συμφωνία και θεώρησαν πως οι επιρροές από τη μουσική του Μπετόβεν και του Λίστ ξυπνούσαν δυσάρεστες μνήμες από τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Θα την ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βανκούβερ που διευθύνει ο Καζουγιώση Ακιγιάμα.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Καζουγιώση Ακιγιάμα ερμήνευσε τη συμφωνία σε ρε ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την καντάτα για φλάουτο του Γιώχαν Άντολφ Χάσε που ερμηνεύει η μπαρόκ ορχήστρα Λατσέρτα της Βασιλείας και ο Μωρίς Στέγκερ παίζει φλάουτο με ράμφος και διευθύνει.

0: Η Μπαρόκ Ορχήστρα La Certa της Βασιλείας υπό τη διεύθυνση του Μωρίς Στέγκερ, που έπαιξε επίσης φλάουτο με ράμφος, ερμήνευσε την καντάτα για φλάουτο του Γιώχαν Άντολφ Χάσε. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Την εποχή που οι άνθρωποι έγραφαν ακόμα γράμματα ο ένας τον άλλον, ο Γερμανός βιολονίστας Φέρντιναντ Ντάβιντ πρέπει να ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος όταν τον Ιούλιο του 1838 παρέλαβε ένα γράμμα από έναν παλιό του φίλο που έγραφε «Θα ήθελα πολύ να γράψω ένα κονσέρτο για βιολί για σένα τον επόμενο χειμώνα. Υπάρχει μία μελωδία σε μία ελάσσονα που έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου και δεν με αφήνει να ησυχάσω». Φανταστείτε λοιπόν πόσο χαρούμενος πρέπει να ήταν, μιας και αυτός ο παλιός του φίλος δεν ήταν άλλος από τον Φέλιξ Μέντελσον. Βέβαια η πορεία μέχρι την ολοκλήρωση. Πόσο χαρούμενος πρέπει να ήταν, μιας και αυτός ο παλιός του φίλος δεν ήταν άλλος από τον Φέλιξ Μέντελσον. Βέβαια η πορεία.

Η βιολονίστα Χίλαρι Χάν και η φιλαρμονική ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Χιου Γουόλφ ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιολί του Φέλιξ Μέντελσον. Το 1575, 34 ιερά τραγούδια του Τόμας Τάλης και του Βίλιαμ Μπέρτ εμφανίστηκαν σε μία κοινή έκδοση. Και οι δύο φίλοι συνθέτες έγραψαν 17 μοτέτα για το 17ο έτος της βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης της Αγγλίας. Και το 1995 ο Γιώχαν Ντάικ σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα στα χνάρια και των δύο επιφανών προκατόχων του να τολμήσει να γράψει και εκείνος 17 ιερά τραγούδια προς τιμήν του Τόμας Τάλης. Τα ακούμε από τη χοροδία της φλαμανδικής ραδιοφωνίας που διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ο Johan Dijk διεύθυνε τη χοροδία της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας στα δικά του 17 ιερά τραγούδια προς τιμήν του Τόμα Στάλης. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν για τη συνέχεια και σονάτα για τσέλο αριθμός 3 σε λα μίζωνα έργο 69 που ερμηνεύει η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα και ο πιανίστας Ζαν Σελίμ Αμπντεμούλα.

η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα και ο πιανίστας Ζαν Σελίμ Αμπντεμούλα ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο αριθμός 3 σε λα μίζωνα έργο 69 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και συνεχίζουμε με Πέρσι Γκρέιντζερ και τον λαϊκό χορό του που ερμηνεύει η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Γκέορκ Τίντνερ.

η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Γκέορκ Τίντνερ ερμήνευσε τον λαϊκό χορό του Πέρσι Γκρέιντζερ. Το μόνο κομμάτι που έγραψε ο Φρανσίς Πουλέγκ για κιθάρα ήταν η Σαραμπάντ, που συνέθεσε 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Το ερμηνεύει ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ.

Ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ ερμήνευσε τη Σαραμπάντ για κιθάρα του Φρανσίς Πουλέγκ. Από συναυλία του 2017 τώρα ακούμε την εισαγωγή σουίτα σε σόλε λάσονα για όμποε και μπάσο κοντίνουο του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν που ερμηνεύει το σύνολο του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση της Σουζάνα Ρέγκελ.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Σουίτα σε σόλε λάσονα για όμποε και μπάσο κοντίνουο» του Γκέορκ Φιλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσε το σύνολο του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση της Σουζάνα Ρέγκελ. Το 1950 ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν έγραψε 5 τραγούδια για χοροδία πάνω σε αγγλικά ποίηματα 4 ποιητών που αναφέρονταν σε λουλούδια ως δώρο για την 25η επέτειο γάμου του Λέοναρτ και της Ντόροθι Έλμριστ. Τερμινεύει η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Μπόεσεν.

If his drum

0: Η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Μπόεσεν ερμήνευσε τα 5 τραγούδια για λουλούδια έργο 47 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελένη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον εναρκτήριο ήχο της αυγής θα είναι ο Ιρλανδοαμερικανός συνθέτης και πιανίστας Σουάν Χένεσι. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 1, όπου 46, Suite. Παίζει το RTE Contempo Quartet. Bogdan Sofei και Ingrid Nicola στο βιολί, Andrea Banchiv στη βιόλα και Andrian Mantou στο τσέλο.

Το Gustav Trio ερμηνεύει Johannes Brahms. Από τη σύνθεση πιάνο τρίο που 40 σε με ύφεση μίζωνα για βιολί, χόρν και πιάνο, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλε Allegro con Brio. Ερμηνεύουν Francesco Comiso, βιολί, Bogdan Lipovsek, χόρν και Olaf Jon Lanery στο πιάνο.

Μία σονάτα θα είναι ο επόμενος ήχος της αυγής. Φρανσίς Πουλένκ. Σονάτα για φλάουτο και πιάνο, FP164. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, αλεγκρέτο μαλλιγκόλικο. Ερμηνεύουν Μισελ Ντεμπόστ στο φλάουτο και Ζακ Φεβριέρ στο πιάνο.

Σονάτα για δύο πιάνα σε ρε μίζωνα και η V448. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Spirito. Είναι μια σύνθεση φυσικά του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύουν Eric και Tanya Hatchek.

Φίβη. Αυτός είναι ο τίτλος της σύνθεσης της κυρίας Μελμπόνης που θα ακούσουμε διαχειρός Μαρίας Στεμπόλσκαγια.

Με πιάνο θα συνεχίσουμε τον ήχο της αυγής, πιάνο σονάτα νούμερο 14 σε Λελάσσονα D784. Είναι μια σύνθεση του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Giusto. Ερμηνεύει ο Wilhelm Kempff.

Wolfgang Schmidt Leonardi ερμηνεύει τις σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτη. Θα ακούσουμε τη σονάτα σε Σιελάσσονα K87.

Από την ταινία «Μελαγχόλια» θα ακούσουμε το πρελούδιο από τον Τριστάνο και Ιζόλδη του Ρίχαρντ Βάγνερ από την πρώτη πράξη. Παίζει το Carpe Diem Ensemble και διευθύνει ο Jean-Pierre Amade.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζαρέντ Κούσνερ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αέθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική. Γενικά αέθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμού στην Τριζίνα, ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος, δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευση του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι συμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζάρεντ Κούσνερ και Μπεντζαμίν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Έτσι, για να ξεκινάμε με την καλύτερη διάθεση και την αντίστοιχη ορμή που χρειάζεται για να βγει η μέρα. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι, βεβαίως, στην Earth Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή συνέχεια σε όσους ξεκινήσατε από νωρίς. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε. Πάτε ή έρχεστε, δεν έχει καμία σημασία. Με ασφάλεια πάντα και προσοχή. 92,5 και 93,9 συχνότητα στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα, ertaeco.gr, επιλέγοντας Earth Patras, εάν θέλετε να κάνετε χρήση της τεχνολογίας και να μας εντοπίσετε πολύ πολύ εύκολα στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί σιγά σιγά. 9 και 9 πρώτα λεπτά, 18 του Αυγούστου του 2026, ημέρα Τρίτη σήμερα. Γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Για να δούμε και κάποια σημαντικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί ανά την ιστορία την αντίστοιχη

ημέρα. Την Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota τη γνωρίζετε όλοι. Ιδρύθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1937, ενώ η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον αγαπημένο μας Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη δόθηκε και έγινε το 1841, παρακαλώ, στις 18 του Αυγούστου, και μάλιστα λέγει χαρακτηριστικά ότι την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί ναύπλαιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενο τον Χαντζαβάτιν και Κουσκούς με Ημέτιν. 1841, αγαπημένος τότε, αγαπημένος και σήμερα. Εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράγκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα το 1936. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, θα σας πω και ποιος ήταν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του Νεοσύστατου Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, το οποίο έγινε κατόπιν Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Ήταν το 1961. Ο τότε καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλι, ο Άνδρας Παπανδρέου, κλήθηκε από την κυβέρνηση να διοριστεί σε αυτό το νέο κέντρο. 1976 για την εκπαίδευση. Σας σήμερα λοιπόν, το 1976, καθιερώθηκε στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα η εβδομάδα των 5 ημερών. Μέχρι τότε μπορεί κάποιοι να το θυμούνται, πιο μεγάλοι από εμάς, πιο πίσω, μπορεί να θυμούνται ότι είχαν μάθημα και το Σάββατο. Από το 1976 λοιπόν στις 18 του Αυγούστου και μετέπειτα έχουμε 5 ημέρες εργασίας για τους μαθητές. Πενθήμερη λοιπόν η εβδομάδα για την εκπαίδευση, τη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Για να έρθουμε λίγο και στα αθλητικά μας. 2004, ιστορική μέρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους σύγχρονες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επέστρεψε στην κοιτίδα του. Πού αλλού, στην Ηλία και στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια, παρακαλώ. Ήταν το 2004 που έγινε αυτό, στις 18 του Αυγούστου, και για την ιστορία νικητές αναδείχθηκαν ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άντρες και μια Κουβανέζα στις γυναίκες, η Γιουμιλέιντι Κούμπα. Ήταν το 2004, εκεί. Στον γνωστό του φυσικό του χώρο, στην κοιτίδα του, το αγώνισμα της σφαιροβολίας επέστρεψε. Ήταν το 2004. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά και διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, βάζουμε μια ανωτελεία. Να σας πω μόνο λίγο για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς πριν σας αφήσω στο επόμενο μουσικό θέμα. Έχουμε λοιπόν χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και έχουμε περιοχές που είναι στην κατηγορία κινδύνου 3 και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Αφορούν και περιοχές της Φωκίδας, της Αχαΐας και της Ηλίας, από ό,τι βλέπω. Ναι. Και βεβαίως υπάρχει και ένα μεγάλο τμήμα της Στερεάς, Ανατολικής Στερεάς, εκτός από την Φωκίδα που σας είπα, περιοχές εκεί. Οπότε, Αχαΐα και Ηλία σήμερα είναι στο κίτρινο, είναι υψηλός ο κίνδυνος. Η Αιτωλοακαρνανία, μιας και μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα, είναι στο γαλάζιο, που είναι στη μέση κατάσταση. Οπότε, λοιπόν, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα, θέλουμε να πιστεύουμε. Και θα πάνε όλα καλά, αν είμαστε όλοι μας προσεκτικοί.

Λοιπόν, πολλά και διάφορα τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, μετά και την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο και τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εξετάζονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από την τραγωδία από τις αρχές για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίσης έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο που ανατροφοδοτούν την ένταση. Δεν ξέρω πόσο ήρεμο θα είναι το φθινόπωρο που έρχεται με την Τουρκία. Και στην φωτιά στη Σαλαμίνα έχουν ξεκινήσει από σήμερα οι αυτοψίες. Από την άλλη, στη Μέση Ανατολή έχουμε το Ιράν να απειλεί με πλήρη επίθεση μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, που το είδαν το καλώς γίνεται και θα διαπραγματευτούμε και θα τα βρούμε άλλο και αυτό. Λοιπόν, και ο Ερντογάν περιμένει, γιατί σας είπα για την ένταση στο Αιγαίο, περιμένει, λέει, να τηρηθεί υπόσχεση Τραμπ για τα F-35. Τα ακούτε? Και μάλιστα για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ ήταν ιδιαίτερα θερμός και ο ίδιος, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ, που του φάνηκε πάρα πολύ καλή κίνηση για τη συμφωνία των τριών εκεί, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, θα πάω σε εφημερίδες, οπότε μείνετε εδώ, θα τις διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα μας. Κατόπιν θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι και θα κλείσουμε σήμερα λίγο μετά τις 9.30 με τον μετεωρολόγο και επιχειρησιακό προγνώστη μας, τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, που έχει πάντα ενδιαφέροντα θέματα να μας δώσει και να μας πει. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ να διαβάζω. Η πρωινή γνώμη, κεντρικό της θέμα, στην Ηλία τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Κράτος εν κράτη οι Ρωμά εισέβαλαν σε αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη. Επιχείρησαν να απελευθερώσουν ομοφύλους τους που είχαν προσαχθεί. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας χθες με 18 συλλήψεις σε καταβλισμούς. Τη λήψη μέτρων και την ενίσχυση των υπηρεσιών της Ηλίας ζητά το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο Χάρης Τζίτζικας. Λοιπόν, σημαντικότατο το θέμα και αυτό. Νομίζω ότι το έχουμε κουβεντιάσει τόσες πολλές φορές για το πώς γίνεται να εγκαιτοποιείται μια συγκεκριμένη περιοχή και μια κοινωνική ομάδα. Και όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες για να μην συμβαίνουν όλα αυτά σήμερα. Όταν λειτουργεί κάποιος ή κάποιοι σαν κράτος σαν κράτη, δεν το βλέπουμε μόνο με τους Ρωμά, έτσι, μην παρεξηγηθείτε, το βλέπουμε και αλλού το κράτος σαν κράτη. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα τότε. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω όμως. Μόνη λύση το κλείσιμο. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων της Ξερόλακας επανέρχεται στο θέμα του ΧΙΤΑ με αφορμή τους και ελέγχους της περιφέρειας. Μάλιστα. Αναβάθμιση με καθυστέρηση στη Μαρίνα της Πάτρας, νέα αγκυροβόλια και νέα προβλήτες για την εξυπηρέτηση των χρηστών μετά από 5 χρόνια, γράφει η πρωινή γνώμη. Νεκροί ο χειριστής και 2 επιβάτες, τραγωδία με στριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου λίγο πριν την προσγείωσή του στη Σύφνο, αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Ο 14χρονος Σπάιντερμαν, 1 του αναρριχητή, 2 του αναρριχητή και την 3η τον συνέλαβαν. Ήταν ένας 14χρονος, ο οποίος ως σύγχρονος Σπάιντερμαν ανέβαινε σε παράθυρα, σκαρφάλουν ουσιαστικά σε σπίτια, προφανώς για τη διάρρηξη, όπως καταλαβαίνετε, συνελήφθη. 300 όμως συλλήψεις για εμπρισμούς είχαμε, ενώ χθες σημειώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Η χείρη απάντηση στις προκλήσεις, διαβάζουμε από την πρωινή γνώμη, είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία σε Βόρειο Αιγαίο και Καστελόριζο. Αφού είμαι τόσα χρόνια και τόσο καιρό δεν κάναμε και κάτι της για την ΑΟΣ, ξέρετε, όταν βρίσκεσαι ελεύθερο το πεδίο και ανοιχτό, λειτουργείς σαν κράτος σαν κράτη, που λέγαμε λίγο πριν. Συνεχίζω να διαβάζω την πρωινή γνώμη σήμερα στο πρωτοσελίδο της. Κλειδώνουν οι παροχές, γράφει. Αυξημένο πλεόνασμα για το οκτάμινο του 2026 και πακέτο ελάφρυνσης για τα χαμηλά στρώματα αφορούν τις παροχές και τις εξαγγελίες εν ώψη της έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ο επτάμενος Μανόλο, γράφει και η πρωινή γνώμη. Ο Καραλής κόντραρε στα ίσα τον υπερηχητικό Ντουμπλάντιτς και πήρε αργυρό μετάλλιο. Στα 6 μέτρα, παρακαλώ. Μάλιστα. Πελοπόννησος, για να συνεχίσω και να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου σήμερα. Πώς βαθμολογούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας οι ασθενείς? Καλός βαθμός στην ιατρική φροντίδα, καμπανάκια για την νοσηλεία, υψηλές επιδόσεις για γιατρούς και νοσηλευτές. Εδώ θα βάλω μια ανωτελεία, μια παρένθεση, αν με επιτρέπετε, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν το λέω κι εγώ, το έχουν πει και στατιστικά οι άνθρωποι που τα μελετούν, που είναι και ψυχολόγοι μεταξύ άλλων. Και αν θέλετε, αναλυτές συμπεριφοράς. Όταν καλείς να απαντήσεις σε μια τέτοια έρευνα, είσαι πάντα εγκρατής. Δηλαδή πρέπει να είσαι σε πολύ ένταση για να απαντήσεις 100% με αυτό που σκέφτεσαι. Συνήθως είσαι εγκρατής. Αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Πάντως, οι επιδόσεις για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές είναι σημαντικό, αλλά η νοσηλεία έχει τα θέματα της. Συνεχίζουμε στην Πελοπόννησο. Αγώνας για να αποκολληθεί γιώτα αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ από την Αμόγλωσσα. Παγίδα σκαφών το Δρέπανο. Και έχει και φωτογραφικό υλικό η εφημερίδα Πελοπόννησο σήμερα στο πρωτοσέλιδό της με το συγκεκριμένο σκάφος που έγινε προσπάθεια να αποκολληθεί και απέτυχε η πρώτη προσπάθεια.
Απορριμουλικό. Μάλιστα. Άντε τώρα να έχεις ένα τέτοιο γιότι, να το έχεις μισθώσει ένα δικό σου ενός εκατομμυρίου ευρώ και να σκολείς εκεί. Πώς το λέει, στην αμόγλωσσα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε στην Πελοπόννησο. Γαστούνι, έφοδο στο τμήμα. Ρωμά εισέβαλα για να απελευθερώσουν ομοφυλόφιλους. Πλατεία Πίνδου, έκκληση για παρέμβαση. Κάτι και εκφράζουν ανησυχία για καταστάσεις που απαξιώνουν το χώρο και τη ζωή τους. Μάλιστα, θέλει περιποίηση η πλατεία. Αστικό κτέλ. Αίμα ζωής στα λεωφορεία της Πάτρας. Η εθελοντική αιμοδοσία γίνεται μήνυμα αλληλεγγύης μέσα από τα αστικά λεωφορεία. Θα τα παρατηρήσετε κι εσείς που κινείστε στην πόλη, στην Πάτρα. Τα μηνύματα για την εθελοντική αιμοδοσία από το Άλμα Ζωής έχουν τοποθετηθεί σε εμφανές και προφανώς σημείο πάνω στα λεωφορεία τα αστικά της Πάτρας για να μας θυμίζουν πόσο σημαντική είναι αυτή η δωρεά ζωής. Κόμμα Σαμαρά, φρουρά χιών για ψηφοδέλτιο. Ξεκίνησαν επαφές του Σαμαρά για ψηφοδέλτιο του υποίδρυση κόμματος στην Αχαΐα. Το προφίλ των ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, ψήφος εμπιστοσύνης με αυξημένες απαιτήσεις, η έρευνα της Data Research στην Αχαΐα για δύο πολιτικά ακροατήρια. Και Γέφυρα, ξεπλήρωσε το δάνειο των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Η Γέφυρα αποπλήρωσε το δάνειο του έργου και αυξάνει τα κέρδη της. Η αποδέσμευση, αν θυμάμαι καλά, της Γέφυρας σχετικά με τον παραχωρησιούχο είναι το 2033. Μπορεί και να κάνω και λάθος. Πάντως είναι πολύ πιο πίσω. Κλείνουμε λοιπόν τις εφημερίδες μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πριν πάμε στα υπόλοιπα που σας είπα, να μένουμε λίγο σε αυτά που συμβαίνουν ή που θα μας βρουν το ερχόμενο φθινόπωρο. Σας είπα λίγο πριν για την ένταση στο Αιγαίο και μάλιστα είναι μια κίνηση αυτή για τα θαλάσσια πάρκα της Άγκυρας που δεν είναι καινούρια, έτσι, το είχε πει από πέρυσι το καλοκαίρι. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες, στις 2 Αυγούστου, το Τουρκικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Δίκαιο της Θάλασσας που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας είχε δημοσιοποιήσει τις δύο αυτές περιοχές που τις είχε ενσωματώσει στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Για να δούμε λοιπόν αν όλα αυτά, η ένταση αυτή θα παραμείνει στους χάρτες και στις ανακοινώσεις ή θα μεταφερθεί στο πεδίο, γιατί έχουμε μπροστά μας και την επανεκκίνηση των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι, όλα αυτά που περιμένουμε. Θα τα παρακολουθούμε και τα θαλάσσια πάρκα και την ένταση και το θέμα μας που αφορά και τη σχέση με τη γειτονική χώρα. Λοιπόν, εμείς όμως θα δούμε εδώ στα δικά μας γειτονιά, θα πάμε πάλι σε γειτονιά πολύ κοντινή όμως και θα πάω μαζί σας μέχρι το Μεσολόγγι, την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, να καλημερίσω τον Αλέξανδρο τον Παναγιωτόπουλο από τους ντόπιους του Μεσολογγίου, Μεσολόγγι by Locals. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, το Φεστιβάλ των Ντόπιων είναι θεσμός, έτσι, τριήμερο και φέτος και είναι το 8ο στη σειρά, θα πρέπει να μας κατατοπίσεις σχετικά.
1: Ακριβώς, είναι για 8η συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται το Φεστιβάλ των Ντόπιων, που σκοπό έχει να αναδείξει τόσο τον τόπο όσο και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ, τους τοπικούς φορείς, τους συλλόγους, τους επαγγελματίες, και να δείξουμε τι μπορούμε όταν είμαστε ενωμένοι και συνεργαζόμαστε, πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, από την ίδρυση του θεσμού σας, του Μεσολόγγι by Locals, των ντόπιων που θέλω να λέω εγώ, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και έχει αναδειχθεί ποικιλοτρόπος στο Μεσολόγγι και όλα αυτά που διαθέτει, έτσι και από το διαδίκτυο και γενικότερα από τα μέσα ενημέρωσης. Και είναι πολύ σημαντικό, θα πω εγώ, Αλέξανδρε, για μία ακόμη φορά, ότι σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν κυρίως νέοι άνθρωποι, νέοι του Μεσολογγίου, ντόπιοι.
1: Ακριβώς. Για μας είναι σημαντικό που συμμετέχουν τόσο και νέοι άνθρωποι που είναι και στόχος, γιατί όταν οι νέοι εμπνέονται και είναι και στόχος να μείνουν στον τόπο, δηλαδή αν δουν με άλλη ματιά τον τόπο τους, σίγουρα υπάρχει προοπτική για να μείνουν. Mm-hmm. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αφορά όλες τις ηλικίες και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και άτομα μεγαλύτερης σε ηλικίες, αλλά νέοι στα μυαλά, που μας μετέδωσαν την εμπειρία τους, δηλαδή μας έδωσαν και πάρα πολλά εφόδια για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Η γνώση και η εμπειρία πρέπει να συμβαδίζουν, Αλέξανδρε, έτσι και αλλιώς, και η εμπειρία των ανθρώπων αυτών είναι πολύ πολύ σημαντική. Θέλω να μας πεις για το τι περιλαμβάνουν αυτές οι τρεις ημέρες του φεστιβάλ. Βέβαια θα τα ξαναπούμε και λίγο πριν εμείς πάλι για να το θυμίσουμε όταν πλησιάζουν οι μέρες, αλλά από τώρα για να έχουμε μια εικόνα και μια γεύση, τι θα γίνει δηλαδή σε αυτό το φεστιβάλ, τι θα κάνετε.
1: Ακριβώς. Το φεστιβάλ είναι ένα τριήμερο βιωματικό φεστιβάλ που έχει δράσει τόσο στην θάλασσα όσο στην πόλη και στον Αβάκυνθο, το βουνό μας εδώ που είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και έχει 40 δράσεις στο σύνολο, που ξεκινάει και μία μέρα νωρίτερα από την Παρασκευή, την 5η, 27 Αυγούστου, με 6 σύγχρονες τέχνης, mm-hmm. όπου το αρχοντικό λύρου θα ανοίξει για να αποδεχθεί έργα σύγχρονης τέχνης και έτσι να έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα κτίριο της πόλης που στη συνέχεια θα αποκατασταθεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αποκατάσταση, αλλά θα γίνει μετά όλη αυτή η διαδικασία. Μετά το τριήμερο έχουμε δράσεις όπως είναι βιωματικά εργαστήρια, κεραμική, χαρακτική, υφαντική. Έχουμε πάρα πολλά βιωματικά εργαστήρια. Έχουμε δραστηριότητες όπως βαρκάδα, πεζοπορία, mm-hmm. ποδηλατάδα στο γύρο της Κλίσοβας, στην θάλασσα. Έχουμε εργαστήρια παράλληλο πρόγραμμα για παιδιά. Δηλαδή το φεστιβάλ πλέον έχει πάρα πολλές δράσεις που αφορούν τα παιδιά. Με διάφορα εργαστήρια όπως αφορά και το κομμάτι της θάλασσας, το κομμάτι της συνεργασίας. Οπότε κάποιος μπορεί να συμμετέχει στο φεστιβάλ, να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή, mm-hmm. να δει όλες αυτές τις δράσεις που ξεκινούν την Παρασκευή και ολοκληρώνονται την Κυριακή. Να δηλώσει συμμετοχή, καλό είναι να μπει τώρα γιατί είναι βιωματικά mm-hmm. εργαστήρια, οπότε και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχουν και αρκετές δράσεις που είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή ο κάποιος μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει και να συμμετέχει δράσεις, όπως είναι η Παρασκευή mm-hmm. 28 Αυγούστου που θα mm-hmm. πραγματοποιηθεί μια δράση στον πεζόδρομο του Μεσολογγίου στο κέντρο της πόλης, όπου 18 κέντρα θα έχουν τη δικιά τους στάση και θα κάνουν δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Και συνέχεια, για παράδειγμα, θα έχουμε συναυλία με τη Βασιλική Μιχαλοπούλου που θα είναι ανοιχτή στον πεζόδρομο.
0: Μάλιστα,
1: το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία Ραζικότσικα. Και την Κυριακή πάρτι στο Λιοβασίλεμα στην Τουρλίδα, που είναι πάρα mm-hmm. πολύ ωραίο. Αυτό όσον αφορά τις βραδινές δράσεις, όπου κάθε μέρα με πολλές δράσεις κλείνει με μια μουσική βραδιά.
0: Άρα λοιπόν έχει τα, ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ έχει τα πάντα, δηλαδή δεν του λείπει και κάτι. Έχει εργαστήρια από ό,τι κατάλαβε για μικρούς και μεγάλους, έχει δραστηριότητες στη φύση, περιηγήσεις κλπ. Έχει μουσικές βραδιές, έχει δράσεις, έχει μουσική πολύ από ό,τι βλέπω και όλα αυτά συνδυάζονται με τον τόπο, έτσι, με τα τοπόσημα του Μεσολογγίου, σωστά?
1: Και με τους ανθρώπους, είναι καθαρά και ανθρωποκεντρικό για να αναδείξουμε ακριβώς αυτό, ότι ένας τόπος χωρίς ανθρώπους, ωραία τα μνημεία, ωραία τα κτίρια και όλα αυτά, αλλά κάπως χάνουν την ψυχή τους αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα λειτουργούν και να τους δίνουν έτσι ένα διαφορετικό παλμό.
0: Σωστά.
1: Οπότε έτσι αναδεικνύονται και τα μουσεία μας, όπως για παράδειγμα το Ξενοκράτηρο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και η προϊσταμένη κυρία Εύση Σαράντη θα κάνει ξενάγηση στο μουσείο, φιλοξενεί και τον πίνακα του Ντελακρουά. Για παράδειγμα, ο Θοδωρής Κουτσογιάννης, που είναι έφορος στη Βουλή των Ελλήνων, θα είναι στην πόλη μας για να κάνει και ξενάγηση στην έκθεση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Τρικούβι, πολιτιστικό κέντρο, που υπάρχει και ο πίνακα του Βριζάκη τη Εξόδου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια έκθεση του Δήμου Μεσολογγίου. Και το Χρυσογιαλέκο, που επίσης το κτίριο της Περιφέρειας, που φιλοξενεί αυτή την περίοδο έκθεση σε σχέση με τα 200 χρόνια στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, θα ανοίξει και αυτό τις πόρτες του. Δηλαδή θα πάρουν και πάρα πολλά παράλληλα πράγματα πέρα από όλες αυτές τις δράσεις που θα συμβαίνουν, για να δει κάποιος να έρθει να δει το Μεσολόγγι με μία ματιά, όπως και εμείς το ονειρευόμαστε να είναι κάθε μέρα, θα έλεγα, ή τουλάχιστον κάθε Σαββατοκύριακο, με ωραίο τρόπο. Με τρόπο που καθένας μπορεί να έρθει να έρθει σε επαφή με τους ντόπιους. Και σίγουρα ο χαρακτήρας του φεστιβάλ τονίζουμε τη λέξη βιωματικό και βιώσιμο, θα λέγαμε, γιατί δεν πιστεύουμε σε μαζικές τεράστιες δράσεις. Πιστεύουμε σε δράσεις που κάποιος μπορεί να έρθει με ένα σωστό ρυθμό να γνωρίσει μια πόλη για να μπορέσει να αλληλεπιδράσει και με τους κατοίκους του.
0: Αυτό που αποτυπώνεται από αυτά που μας λες είναι ότι όλες οι δράσεις του φεστιβάλ έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό. Ένα σεβασμό απέναντι στον τόπο, την ιστορία του, στο περιβάλλον, στους ανθρώπους και γενικά σε αυτό που έχει το Μεσολόγγι, την ιστορικότητά του, το χαρακτήρα του και τους ανθρώπους του. Αυτό αποτυπώνεται, Αλέξανδρε, από αυτά
1: που μας
0: είπες.
1: Αυτό αποτυπώνει και τη δράση του οργανισμού μας από την πρώτη στιγμή, επειδή εμείς μεγαλώσαμε εδώ και είδαμε ότι, ενώ λέμε ότι έχουμε ωραία πράγματα, ωστόσο υπήρχαν ελάχιστες ευκαιρίες. Οπότε εμείς είπαμε ότι όλα αυτά, αφού μας εμπνέουν και μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα και πιο δημιουργικούς, πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε μέσα από τον πολιτισμό, να δείξουμε και μια πρόταση, θα έλεγα, στο πώς μπορεί μια πόλη σαν το Μεσολόγγι, μια επαρχιακή πόλη με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να γίνει πιο ευχάριστη και να είναι ένας πόλος έλξης και για νέους και φυσικά για επισκέπτες, που όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης και βρίσκει μια πόλη ζωντανή και με ωραίες δράσεις και πράγματα, σίγουρα είναι και αυτό που θα λέγαμε και πιο ποιοτικός ο τουρισμός.
0: Έτσι.
1: Που έχει η πόλη.
0: Και είναι αυτό το μοντέλο του τουρισμού που θέλουμε, με το σεβασμό που είπαμε πριν από λίγο. Αλέξανδρε, πες μας πού μπορεί κάποιος να, τουλάχιστον ηλεκτρονικά, να εντοπίσει τα στοιχεία του φεστιβάλ, να μάθει περισσότερα για τους ντόπιους, για το Μεσολόγγι by Locals και να ενημερωθεί με λεπτομέρειες για όλο το φεστιβάλ, να δηλώσει τη συμμετοχή του. Πού μπορεί να σας βρει?
1: Το φεστιβάλ έχει τη δική του σελίδα Μεσολόγγι Festival. Ή αν κάποιος πατήσει στο Google Φεστιβάλ των Ντόπιων Μεσολόγγι, θα βρει αρκετές επιλογές για να δει το πρόγραμμα και να δηλώσει συμμετοχή.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι λίγο πριν ξεκινήσετε, για να μας τα θυμίζεις εκείνες τις ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς να είστε καλά. Για το διαρκές βήμα που μας δίνετε.
0: Ξέρετε, είναι λίγο, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες η δική σας ομάδα εκεί. Το Μεσολόγγι των Ντόπιων έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που ομολογώ ότι θα έπρεπε να τις αποτυπώνουν και να τις αντιγράφουν και άλλοι φορείς και ενώσεις, σύλλογοι κλπ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι προσπαθεί να εντοπίσει μια βιώσιμη κατάσταση, να αποτυπώσει αυτά που έχει με τον σεβασμό που χρειάζεται σε όλα γύρω της και κυρίως στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μεσολόγγι by Locals, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε ό,τι στοιχεία θέλετε και στο διαδίκτυο. Εάν πληκτρολογήσετε το Μεσολόγγι των Ντόπιων ή Μεσολόγγι Festival, ό,τι κάνετε είναι εκεί, θα τα βρείτε. Και ξαναλέω ότι είναι από τα φεστιβάλ που δεν τα συναντά κανείς. Δεν νομίζω ότι είναι από αυτά που βρίσκουμε πολύ εύκολα. Είναι βιωματικό καταρχάς. Έχει διαδρομές, έχει εργαστήρια, έχει μουσική, έχει εκθέσεις, έχει τα πάντα. Και όπως ξαναείπα και λίγο πριν, όλα αυτά με το σεβασμό που πρέπει από την ομάδα των Ντόπιων. Γιατί πάντα ο Ντόπιος ξέρει καλύτερα τον τόπο του. Επιστρέφω.

0: Όπως θα καταλάβατε, θα καλημερίσουμε μάλλον μαζί τον επικρατησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο, τον Νίκο Θεοδωσόπουλο. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Είδες τώρα, πρόσεξε, είδες τι ομάδα έχουμε εδώ, με τι μουσική σε υποδεχθήκαμε. Τα παιδιά εδώ, οι συνάδελφοι, ξέρεις, αμέσως.
1: Ναι, και πράγματι εύχομαι να είσαι πάντα έτσι γερή και να έχω έτσι τη δυνατότητα να μπορώ να μιλώ όταν άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης έτσι προσπάθησαν να με εξωστρακίσουν. Και στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ έτσι για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, έτσι εν περιλήψη, ο Θεός αργεί, αλλά δεν λησμονεί, η δικαιοσύνη όπου σε βρει. Πάμε τώρα έτσι τα τετριμένα, έτσι όσον αφορά την πρόγνωση, έτσι, και πράγματι η πρόγνωση αυτή την οποία κάνω με παρακολουθούν και πέραν από τη χώρα μου, έτσι και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, για όσα αυτά που θα αναφερθώ έτσι, συγκριτικά με τη χώρα μας. Λοιπόν, πρώτον, ξεκινώ από τοπικό επίπεδο, έτσι, για την περιοχή μας. Όπως είχα αναφέρει εχθές τους πήγα transition. Είναι ένας αεροπορικός όρος, αλλά τους άφησα και σήμερα θα αναφερθώ που το ύψος της βροχόπτωσης, έτσι, όχι μόνο στον ομό Αχαΐας, αλλά και σε γειτνιάζουσες περιοχές, θα είναι πάνω από 20 χιλιοστά. Μπορεί να φτάσει και στα 25 χιλιοστά. Μάλιστα. 25 χιλιοστά βροχή μέσα σε μισή ώρα, μια ώρα, είναι αρκετή. Βέβαια, το υποκείμενη επιφάνεια, και καλημέρα σε αυτούς που με ακούν και θα με ακολουθήσουν, την πρόγνωσή μου, έτσι. Διότι δεν έχουν αναφερθεί και μάλιστα με αοριστείες είδα σήμερα και στην ΕΡΤ που είναι οι μετεωρολόγοι, οι έμπειροι μετεωρολόγοι αυτή την περίοδο. Έτσι τον Αύγουστο είδα να βγαίνουν κάποιοι νέοι, έτσι. Αφήνουν νέους ανθρώπους όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ήταν στη Μάνη, έτσι, την ημέρα της Παναγίας. Και αυτό το οποίο συμβαίνει, τι είναι, δηλαδή ο καιρός δεν έχει διακοπές, ούτε ξεκουράζεσαι, είσαι συνέχεια σε επαγρύπνηση. Σε επαγρύπνηση και το καθήκον, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, πρέπει να συνεχίζεται από έμπειρους. Άλλωστε, ας πούμε, το είπαν κιόλας ότι δεν προβλέπεται, δεν έγινε το ένα, το άλλο. Αυτό βέβαια όταν θα κληθώ υπάρχουν στοιχεία τα οποία εκεί στη Μάνη και στην περιοχή Κοκάλα υπήρχαν κάποιοι χάρτες που δείχναν και έπρεπε να είναι σε επαγρύπνηση. Πάμε τώρα για την περιοχή μας, για σήμερα. Έτσι. Όπως είχα αναφέρει ότι σήμερα και αύριο θα επικρατήσει το μαϊστράκι. Βέβαια αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω έτσι, για τη Δυτική Αχαΐα να είναι 5 χιλιοστά βροχή κυρίως μετά τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως τα ορεινά της Αχαΐας, κυρίως τον Παναχαϊκό και προς τα Καλάβρητα να είναι περίπου στα 15 χιλιοστά. Ωστόσο όμως οι γειτνιάζουσες περιοχές της Αχαΐας, της ορεινής Αχαΐας με την Δυτική Κορινθία και όταν λέω εκεί περιοχή Τρίκαλα, υπάρχουν περιοχές Ζαρούχλα, δεν θυμάμαι άλλες περιοχές που είναι όπου θα ξεπεράσουν και τα 25 χιλιοστά βροχή. Μάλιστα. Όπου η βροχή αυτή θα συνοδεύεται από τοπικές καταιγίδες και κυρίως όχι μόνο από καταιγίδες αλλά από αστραπές και κεραυνούς. Βέβαια οι αστραπές και οι κεραυνοί όπως έχω αναφερθεί μπορεί να είναι σε εμβέλεια από 50 μέχρι 80 χιλιόμετρα και να φαίνονται ας πούμε και θέλει να δείξουν τη δέουσα προσοχή σήμερα οι λουόμενοι στις περιοχές αυτές τόσο στον Κορινθιακό και όσο και στο Βατραϊκό έτσι από αστραπές και κεραυνούς κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Αλλά μετά τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως μετά από 2 μέχρι 6 ώρα, εκεί δείχνει αναπεριοχή. Και αυτές οι περιοχές, γιατί είδα ένα χάρτη σήμερα και δείχναν όλο βροχές, καταιγίδες, στο Αγρίνιο θα βρέξει, θα έχει καταιγίδα ή στο Καρπινήσι, δεν έχει. Είναι αυτό που έχει, θα είναι στην περιοχή για την Πελοπόννησο, όπως ανέφερα, την Ανατολική Αχαΐα, και στην Δυτική Κορινθία, στα ορεινά, έτσι, ναι. Εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, βόρεια του Κορινθιακού, από το ύψος αυτό, δηλαδή από το Δερβαίνι να πάρω και βορειότερα, επάνω προς την Στερεά Ελλάδα, ναι. Υπάρχουν εκεί στην περιοχή της Φωκίδας με τη Βιωτία, εκεί στην περιοχή Αμφίκλειας και στα ορεινά εκεί, να έχουμε μέχρι και 30 χιλιοστά βροχή. Έτσι, αυτές είναι οι περιοχές που δείχνουν ότι θα έχουν το μέγιστο ύψος βροχής, έτσι, για τη χώρα μας, για τη χώρα μας, λέω, για τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ναι.
0: Νίκο, ορεινή είναι αυπακτία προς Αγρίνου και πάνω, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Χτες είχε κάτι
1: ψυχαριστή. Ούτε στο Καρπενήσι είναι. Ωραία. Αυτό. Κυρίως είναι αυτό που ανέφερα, θα έχει κάποιες βροχές, αλλά έτσι, βροχές, έτσι, αλλά η πυκνότητα από κεραυνούς και αστραπές δείχνει σε όλο το πεδίο στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο, αλλά μπορεί να είναι αστραπές χωρίς αυτό το ύψος βροχής, το οποίο θα είναι διαφοροποιημένο από περιοχή σε περιοχή. Αυτή είναι η πρόγνωση η οποία, έτσι, τόσα χρόνια, ας πούμε, που πρέπει, αλλά έτσι, για να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις, το έχουν αφήσει έτσι στο έλεος.
0: Αυτό για σήμερα, Νίκο, έτσι.
1: Ναι.
0: Για σήμερα και αύριο.
1: Αυτό είναι για σήμερα, έτσι, ναι. Αύριο είναι λιγότερα. Δεν έχει, έτσι, θα είναι πιο
0: λίγο πιο χαμηλά.
1: Βροχές, κυρίως απάνω στα ορεινά, χωρίς καταιγίδες, έτσι, χωρίς αστραπές κεραυνούς, δεν δείχνει. Και μετά έρχεται, αυτές οι θερμοκρασίες θα είναι σήμερα στην Πάτρα στους 34 βαθμούς, έτσι, στο εσωτερικό. Μιλάμε στις παράκτιες περιοχές, θα είναι 2 με 3
0: χαμηλότεροι.
1: Χαμηλότεροι, έτσι. Ωστόσο όμως την Πέμπτη, όπως ανέφερα, επιστρέφει πάλι το βορειαδάκι και Παρασκευή και η θερμοκρασία να είναι στους 36 βαθμούς και από την Παρασκευή να είναι 35, το Σάββατο εκεί πάλι, γιατί επιστρέφει ο Μαΐστρος Σαββατοκύριακο και δίνουν άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο.
0: Με Μαΐστρο.
1: Με Μαΐστρο γίνεται. Βέβαια στην περιοχή της Αιγιάλιας να είναι στους
0: 37
1: βαθμούς.
0: Δεν την πιάνει την περιοχή ο Μαΐστρος τόσο πολύ, γι' αυτό.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να επισημάνω,
0: ναι.
1: Και σήμερα βγήκα, έτσι, για να δώσω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται καύσωνας. Δηλαδή καύσωνας που δείχνει ότι η τελευταία εβδομάδα του μηνός, δηλαδή από 24 έως και 31, και θα αρχίσει από τη Δυτική Ελλάδα. Όταν λέω από τη Δυτική Ελλάδα, από το Ιόνιο, από την Δευτέρα, 24 του μηνός, και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα και στην Ανατολική, Υπηρετική Ελλάδα και στο Αιγαίο και Βόρεια.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι διαμορφόμενες θερμοκρασίες, οι οποίες προβλέπονται για τη Δευτέρα και κυρίως Τρίτη, Τετάρτη, στο Αγρίνιο με βεβαιότητα 42 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και τοπικά, έτσι, στις περιοχές, μιλάμε Ήπειρος, έτσι, Άρτα, Αγρίνιο, Πάτρα, έτσι, και αυτό εξαρτάται στην Πάτρα, εκείνες τις πρώτες ημέρες θα έχουμε βοριαδάκι και η θερμοκρασία στην Πάτρα, στις παράκτιες περιοχές, θα είναι 39 και 40 βαθμούς.
0: Στις παράκτιες.
1: Στις παράκτιες περιοχές.
0: Άρα, ναι, δηλαδή εντός θα είναι πολύ περισσότεροι.
1: Ναι, ναι. Και αυτό βέβαια θα το κρατήσει τουλάχιστον 2 μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, πιθανόν Τετάρτη. Δείχνει όμως από την Πέμπτη, Παρασκευή, 27, 28, 29, να έχει ένα μαϊστράκι, να έχει μια μικρή υποχώρηση η Πάτρα μόνο στις παράκτιες. Στο εσωτερικό θα επιμείνουν οι θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς και, όπως ανέφερα, 41 και 42. Και θα δούμε αυτό και στην περιοχή της Αττικής, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτός είναι ο καύσωνας που θα είναι οι θερμοκρασίες πάνω από 39 βαθμούς.
0: Και οι ελάχιστες,
1: θα,
0: Νίκο,
1: υπάρχει άπνοια,
0: ναι,
1: να καταλαβες.
0: Α,
1: δεν θα είναι ο θερμικός άνεμος,
0: ναι,
1: να ξεκινά από 30, 6 βαθμούς από την περιοχή της Αιγιάλιας και να καταλήγει 40 βαθμούς στην Πάτρα. Mm. Εδώ μιλάμε ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, έτσι, με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους, έτσι, την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι, ο καύσωνας αυτός είναι καύσωνας, θα έχει διάρκεια πάνω από 3 μέρες, όχι μόνο 3 μέρες,
0: ναι.
1: Δείχνει και σε κάθε περιοχή, αναπεριοχή, θα είμαστε την Παρασκευή την ερχόμενη εβδομάδα,
0: ναι.
1: Αλλά κρούμε τον κόδωνα
0: από, έτσι, τώρα. Σωστά.
1: Από τώρα, ώστε ο κόσμος να είναι προετοιμασμένος.
0: Νίκο, έτσι, και οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι επίσης υψηλές την ημέρα,
1: υψηλές,
0: την εβδομάδα,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, υψηλές,
0: δηλαδή,
1: ειδικά τις πρώτες ημέρες,
0: ναι.
1: Τις πρώτες ημέρες θα είναι στους 26 με 27 βαθμούς. Αλλά και στο εσωτερικό, στο Αγρίνιο, έτσι, οι θερμοκρασίες είναι και εκεί θα επιμείνει,
0: ναι.
1: Ο καύσωνας. Έτσι, θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή σε σχέση με τις παράκτιες περιοχές, στο Μεσολόγγι και την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όσο αναφορά η πρόβλεψή μου μέχρι τέλος του μηνός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που θέλω να αναφερθώ, έτσι, θέλω να αναφερθώ ότι το πώς θα κυλήσει ο επόμενος μήνας, ο Σεπτέμβριος, έτσι, οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από τις κανονικές τιμές για τη Δυτική Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, και αυτό δείχνει ότι θα πάμε μέχρι, σχεδόν μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη, με θερμοκρασίες 3 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Έτσι, όταν η θερμοκρασία είναι 29, θα είμαστε 32 με 33, πιθανόν και κάποιες μέρες και 34 βαθμούς το Σεπτέμβριο μήνα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ωστόσο όμως, αυτό που έχω πει είναι ότι τώρα, αυτή η εβδομάδα που εκτός από τη σημερινή ημέρα, έτσι, και η επόμενη εβδομάδα, μέχρι τέλος του μηνός, θα έχουμε ξηρασία. Η ξηρασία αυτή θα ακολουθήσει και η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, έτσι. Η δεύτερη εβδομάδα λίγες ασθενείς δεν φαίνονται, κυρίως βροχές δείχνει, ας πούμε, για την περιοχή μας προς το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι όσο αναφορά, έτσι, για το μήνα, για το
0: Σεπτέμβριο.
1: Μήνα, έτσι, Σεπτέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτή η καιρική, όπως είχα αναφερθεί και χθες είχαμε, ότι είχα πει ότι θα έχουμε κάποιες βροχές, έτσι, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ωστόσο όμως από τον Οκτώβριο και κυρίως τον Ιόβρη μήνα θα έχουμε ξηρασία. Αυτό θα συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή σε περιοχές, στην Ιβηρική Χερσόνησο, θα αρχίσουν οι βροχές, ήδη έχουν αρχίσει, έτσι, που και που, αλλά θα γίνονται πιο έντονα τα φαινόμενα, κυρίως τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μήνα. Και πληγήσεις περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου, με το ύψος αυτό της βροχόπτωσης, ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Γιατί υπάρχει μεγάλο, έτσι, αυξημένος όγκος βροχόπτωση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε μέχρι τότε θα μας τα ξαναπείς, Νίκο, και να έχεις υπόψη ότι όταν θεωρείς και εκτιμάς ότι πρέπει να βγούμε και να ξαναπούμε, να ειδοποιήσουμε, να ενημερώσουμε,
1: ναι,
0: κάτι,
1: θα βγαίνω,
0: εδώ θα είμαστε.
1: Θα βγαίνω, γιατί και σήμερα αυτά τα οποία έχω πει και με ακούσανε και θα με ακολουθήσουν και σύντομα βέβαια για αυτά τα οποία είπα, έτσι, και αυτό που πρέπει, έτσι, να γίνει, γιατί αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα καταλήγουμε συχνά στους πιο επιτίδιους και όχι στους πιο άξιους. Γιατί η δίωξη, η ταχαίωση κοινωνικής και επαγγελματικής ανόδου με κάθε κόστος, το κόστος η ανθρώπινη ζωή εις βάρος της πιθανώς και της αξιοκρατίας.
0: Δυστυχώς το βλέπουμε και σε άλλους τομείς, Νίκο μου, δυστυχώς.
1: Ναι. Αλλά θα πούμε και την Παρασκευή.
0: Ωραία,
1: έτσι, για την Παρασκευή, αθαλασία, ναι. Στην πολιτική. Το θυμάστε
0: το
1: αυτό.
0: Θυμάμαι με την αθαλασία. Το θυμάμαι που μας το έχεις πει.
1: Το κοινό έτσι βουβό κύμα, το οποίο θα έρθει.
0: Χωρίς ήχο. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν απολύτως χρήσιμα και ωφέλιμα όλα αυτά που μας έδωσε και μας είπε πριν από λίγο και μοιράστηκε μαζί μας ο Νίκος ο Θεοδωσόπουλος. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας και να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό μιλάμε για πρόληψη. Άλλως δεν θα υπήρχε και λόγος. Όπως ακούσατε, έχουμε μαϊστράκι σήμερα και αύριο. 34 βαθμοί στην Πάτρα. Στην Δυτική Αχαΐα, βροχούλα έτσι με 5 χιλιοστά το μεσημέρι και μετά κυρίως στα ορεινά. Παναχαϊκό κλάβεται στα 15 χιλιοστά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή εκεί στα όρια, στα σύνορα, να το πω πιο καλά, στις περιοχές που γειτνιάζουν του νομού Αχαΐας με την Κορινθία, όπως είναι τα Δίκαλα Κορινθίας, η Ζαρούχλα, Αχαΐας κλπ. Εκεί θα έχουμε βροχές, ίσως και καταιγίδες με αστραπές κεραυνούς στα 25 χιλιοστά. Πλάς μπορεί να φτάσει το θέμα εκεί. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και στους λουόμενους, τους ανθρώπους που θα βρεθούν στις παραλιακές περιοχές Πατραϊκού Κορινθιακού σήμερα λόγω των κεραυνών, αστραπές κλπ. Θέλει προσοχή. Στην Φωκίδα και Βιωτία εκεί ανάμεσα και εκεί στα ορεινά έχουμε 30 χιλιοστά, λίγο παραπάνω δηλαδή. Τώρα βέβαια και στη Βιωτία είχαμε και φωτιές. Οπότε είναι ένα ζήτημα εκεί και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το Σαββατοκύριακο έχουμε αλλαγή του ανέμου, αλλά η θερμοκρασία στην περιοχή της Αιγιάλης παραμένει στους 36 με 37. Τώρα, κρατήστε αυτό που μας είπε ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, θα μας τα ξαναπεί και την Παρασκευή βέβαια. Έχουμε από 24 έως 31 του μήνα ζέστη. Καύσωνα χαρακτηρισμένο, δυτική Ελλάδα κυρίως ξεκινά από το Ιόνιο, Δευτέρα και κυρίως Τρίτη και Τετάρτη, περιοχές όπως το Αγρίνιο θα φτάσουν και τους 42 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. Ξαναλέω και στην Πάτρα ο Βοριάς θα μας δώσει υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και στις παράκτιες περιοχές που θα φτάνουν 39 και 40. Στα εσωτερικά της πόλης είναι πάντα υψηλότερη. Αυτό είναι ένα γεγονός. Θυμίζω και πάλι πάντα οι παράκτιες περιοχές έχουν 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε τι θα πρέπει να ξέρετε παρακάτω. Λοιπόν, και την Πέμπτη έχουμε μαϊστράκι, αλλά παραμένει η ζέστη σε παράκτιες περιοχές και στην Πάτρα, στο εσωτερικό της. Ο Σεπτέμβρης φέρχεται και φέρνει πάνω θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές του, συν 2-3. Η ξηρασία κυρίως ως και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, όπως χαρακτηρίστηκε, και περιμένουμε να δούμε βροχούλες με τα σημερινά δεδομένα το τρίτο δεκαήμερο, τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι έκανα μια καλή ανακεφαλαίωση, να τα μαθαίνω και σωστά και να τα σημειώνω και σωστά. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά με μουσικό θέμα στο κλείσιμο της εκπομπής. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι καλύψαμε τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ζητήματα της ημέρας σήμερα. Υπάρχει, όπως σας είπα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αχαΐα και Ηλία. Να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα. Ό,τι και αν εντοπίσει κάποιος, καλό είναι να ενημερώνει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως και να έχει. Στα πολιτικά και άλλα ζητήματα είναι πολλά και διάφορα. Θα τα ξαναπούμε, θα τα βρούμε και μπροστά μας, να δούμε τι γίνεται με το θέμα του Αιγαίου και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, ποιες θα είναι οι κινήσεις. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της, τα πειρά της προς την κυβέρνηση για την διαχείριση του όλου θέματος. Να τα πούμε αύριο λοιπόν τα υπόλοιπα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Πρώτα Θεός και Παναγιά. Να είμαστε όλοι μας καλά. Αύριο στις 9 και πάλι εδώ. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hering Train, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Ο προαστιακός δεν φυλάσσεται σε αυτό το σημείο που Ρωμά πηγαίνουν μπάζα και σκουπίδια, τα οποία καίνε για να μειωθεί ο όγκος και να ρίξουν και άλλα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα, σημείωσε ο δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα για την οικοσκευή και τις πρώτες βιωτικές ανάγκες. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμό στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Περοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχθηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών, την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. «Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και την ευρύτερη περιοχή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν βάουτσερ 158.000 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις δικαιοσύνες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram

0: μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

αλλά θα είναι. Τι να μας πει η

0: και να με γλύσετε κιόλας.
1: Τι τσάμπα έσκαφα τόση ώρα.
2: Άμα τους αμπήσω στο ξύλο και πετάω σαν δόντια στις σκουπίδια και τον αμπήσω σαν κάτι.
3: Το βρήκες στο δρόμο.
0: Παιδιά, συγγνώμη που άργησα.
3: Γιώργο, τελευταία φορά που σε καλύπτω.
4: Και δεν θα επαναληφθεί.
5: Ποτέ.
6: Το είπε καλά.
5: Καλημέρα και καλή διάθεση. Και προσοχή, παιδιά, όσο είναι άδειοι δρόμοι, το τι βλέπεις να... πώς βλέπεις να οδηγούν είναι απίστευτο. Ο καθένας θεωρεί, επειδή υπάρχουν ακόμα έτσι, υπάρχει δυνατότητα των ελιγμών, κάτι αναστροφές βλέπεις στους δρόμους και τα λοιπά, λίγο ήρεμα. Δεν χρειάζεται να φάμε τώρα τα μούτρα μας. Λοιπόν, το ημερολόγιο σήμερα δείχνει 18 του Αυγούστου. Πηγαίνουμε ολοταχώς. Το πρώτο μας χρονικό ορόσημο είναι η ΔΕΘ, οπότε μαζεύονται σιγά σιγά στη φαρέτρα των επιχειρημάτων από την μία, από κάθε πλευρά, το τι θα ακουστεί. Σαν σήμερα, το 1841, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Καραγκιόζης στην ελληνική πραγματικότητα. Έκτοτε δεν μας έχει αφήσει, αν και η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Καραγκιόζης είναι ο αδικημένος ήρωας. Δηλαδή, όταν κάποιον τον λες Καραγκιόζη, δεν τον βρίζεις, κανονικά τον εκθιάζεις. Γιατί ο Καραγκιόζης ήταν αυτός που μπορούσε μέσα σε όλες τις δυσκολίες να τα φέρει στο τέλος πέρα. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιον να βρίσεις, θα τον πεις ήταν ο Χατζιαβάτης, που ήταν ο δουλικός κτλ. Ενώ ο Καραγκιόζης ήταν διαφορετική μορφή. Τώρα, γιατί έφτασε ο Καραγκιόζης να θεωρείται βρίσκια, είναι μια άλλη έτσι. Ένας ακόμα παραλογισμός των ελληνικών γραμμάτων. Πάντως, σήμερα εμφανίστηκε. Έκτοτε, είπαμε, δεν μας άφησε ποτέ. Και όσοι είσαστε πολλοί μαθητές, θα θυμόσαστε ότι σαν σήμερα χαρήκατε, γιατί το 1976 καθιερώθηκε η εβδομάδα των 5 ημερών στη μέση εκπαίδευση. Τέλος τα Σάββατα που πήγαινε τότε ο κόσμος. Έτσι, για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιότεροι που λέγανε. Σε μια ημέρα η οποία έχει προετοιμασία για την ΔΕΘ, ακόμα υπάρχει υψηλοθερινή ραστόνη, αλλά ήδη οι διαρροές για τις μόνιμες ελαφρύσεις θα τα δούμε όλα εδώ πέρα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 και σήμερα στην αντικατάσταση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Ο Δημήτρης σε 2 εβδομάδες, μην ανησυχείτε, γιατί το fan club του Δημήτρη ξέρω είναι πολύ μεγάλο. Ο Μίσος και μαζί με τον Γιώργο θα έρθουμε το μεσημέρι στην κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε, καλό ξεκίνημα ημέρας, καλά χαμόγελα και σήμερα στην ημέρα από τον Στέλιο Βραδέλη που είναι στο μικρόφωνο. Με προεδρικούς ήχους ντύνεται και σήμερα η εκπομπή. Νίκος Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με την Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε. Τα δικά σας μηνύματα ήδη αρχίζουν και φτάνουν και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα ομάδα, συνεχίζετε, ακούω τις unpackable μουσικές εισαγωγές, υποκλίνομαι, έτσι Χρυσή, και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Τώρα λέει άγνωστος, ο Καραγκιόζης είναι μικροαπατένας και έχει μακρύ χέρι γιατί κλέβει. Δεν έκλεβε ο τέτοιος ο Καραγκιόζης, απλά προσπαθούσε να επιβιώσει, όπως αρκετοί με κάθε τρόπο. Άλλοι ήταν τα δουλικά στην υπόθεση που κατέβαζαν το κεφάλι και ήταν η βολική της υπόθεσης. Μπάσχετος, ο καθένας όπως θέλει το ερμηνεύει, αλλά ένας λαϊκός ήρωας που παραμένει μια πολύ δυνατή αναφορά της ελληνικής παράδοσης. Ο Καραγκιόζης συνεχίζει ακόμα και σήμερα να συγκινεί. Δεν ξέρω η τελευταία φορά που έχετε πέσει σε παράσταση Καραγκιόζη. Με αφορμή τα μικρά, ξεκλέβεις χρόνο, πηγαίνεις. Και είναι μια μαγεία το να πέσεις σε έναν καλό καραγκιόζο παίκτη. Δυστυχώς πια δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά όταν βρεις αυτούς τους λίγους τους καλούς, είναι μια διαφορετικού είδους απόλαυση. Πέρα από τα reel των social media, πέρα από όλες αυτές εδώ πέρα τις γρήγορες fast track εικόνες που περνάνε, για να έχουμε να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Τώρα στα υπόλοιπα, με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Θα ασχοληθούμε με το πακέτο της ΔΕΘ σιγά σιγά, γιατί υπάρχουν, είπαμε, οι διαρροές. Να αρχίσουμε να τα κάνουμε περισσότερο, να τα εξειδικεύουμε όσο μπορούμε, αν και όλα θα ακουστούν από το σώμα του Πρωθυπουργού το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα υπάρχουν τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Και στη συνέχεια θα δούμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας, όπου υπάρχουν και σήμερα πολλά, και εντός και εκτός συνόρων.

0: Καλημερίζω τον Άγια Θανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη της ΕΡΤ. Τώρα ξέρεις, Άγι, για τις επόμενες ημέρες όλοι περιμένουν τι θα πείτε, τι θα διαρρεύσει εκεί πέρα από το οικονομικό επιτελείο, για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις, ξεκίνησαν οι πρώτες διαρροές για το τι μπορεί να περιμένουμε στο πακέτο, το περίφημο το πακέτο της ΕΔΕΘ, που βέβαια είναι και ένα προεκλογικό πακέτο, γιατί μπαίνουμε επίσης και σε... έχουμε μπει ατύπως, αλλά θα μπούμε μετά και τυπικά, θα έχουμε και την ημερομηνία των εκλογών και στην προεκλογική περίοδο. Καλό πρωί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα και στου ακροατέ μα. Καταλαβαίνω ότι έχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά έχει και καθαρά προσωπικό, ατομικό ενδιαφέρον για τον καθένα που μας ακούει.
0: Εντάξει, εννοείται. Ναι. Όλοι περιμένουν. Αν ακούσουν τη μαγική λέξη, ο καθένα όπω την έχει, η ελάφρυνση φόρων, ξέρω εγώ, ασφαλιστικά, τα πάντα. Για πες, τι έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουν ενταθεί οι συσκέψεις. Συσκέψεις γινόντουσαν και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Ιουνίου κάποια κλιμάκια στα Υπουργεία να ανταλλάσσουν μεταξύ τους συσκέψεις χαμηλόβαθμων στελεχών. Συναντήσεις καθημερινά με φορείς της αγοράς. Έχουν συναντηθεί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης σχεδόν με όλα τα επιμελητήρια, με όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις, με ενώσεις από οτιδήποτε, από οποιαδήποτε κλάδο εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών, εκπροσώπους συνταξιούχων, τα πάντα. Άρα έχει γίνει μια πρώτη επαφή με όλους.
0: Έτσι, μια προεργασία, ναι.
1: Ναι, έχουν μαζέψει αιτήματα, σκέψεις, ζητήματα και έχουν αφήσει τώρα πάνω στο τραπέζι αυτά που θεωρούν ότι είναι και κοινωνικά δίκαια και βέβαια εφαρμόσιμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν μείνει πάνω στο τραπέζι περίπου 10-15 σενάρια ότι θα τα ακούσουμε όλα. Επίσης δεν σημαίνει κάτι να το πω αυτό, το οποίο κάθε Σεπτέμβριο εμείς οι δημοσιογράφοι το περιμένουμε, ότι δεν θα αποφύγουμε νομίζω και φέτος το μέτρο έκπληξη. Το μέτρο το οποίο δεν θα το ξέρει κανένας.
0: Είναι το κερασάκι στην τούρτα, ναι, που θα πέσει την τελευταία στιγμή έτσι, για να προκαλέσει και τον περισσότερο θόρυβο.
1: Που θα τα ακούσουμε Σάββατο βράδυ από τον Πρωθυπουργό κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη και θα πούμε αυτό δεν ήταν μέσα στα σενάρια. Εγώ τώρα να πω αυτά τα 10 μέτρα, πάνω κάτω τώρα, 10, 12, 15, γιατί υπάρχουν και παρακλάδια, τα οποία είναι ακόμα πάνω στο τραπέζι. Καταρχάς πρέπει αυτά τα μέτρα που θα πούμε τώρα, ακόμα και αν υλοποιηθούν όλα, θα πρέπει να χωρέσουν μέσα σε ένα κουστούμι το οποίο κυμαίνεται από 1,5 μέχρι 1,7 δις. Κάπου εκεί. Αν πιάσει τα 1,7-1,8, σημαίνει ότι θα είμαστε σαν την περσινή ΔΕΘ. Και η περσινή ΔΕΘ, θυμίζω, εκεί πήγε περίπου. 1,7-1,8 δις. Εμείς φέτος από την.
0: Και θεωρητικά πήγε... τώρα, όταν είσαι κοντά στις εκλογές, θα το. Μου σου πω να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, αν το περσινό το όριο ήταν στο 1,7-1,8, μην πας να δώσεις και ελαφρώς παραπάνω. Δεν είπα το. Εποχές δώστα όλα.
1: Ναι. Ταμιακά βγαίνει. Ταμιακά μπορεί να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών πράσινο φως και για 2 δις μέτρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δει το Οικονομικό Επιτελείο τι προβλέψεις έχει για του χρόνου σε ανάπτυξη, σε πλεόνασμα, σε έσοδα, σε δαπάνες και με βάση αυτές τις προβλέψεις να πάρει έγκριση από την Κομισιόν πόσες επιπλέον δαπάνες από φέτος μπορούμε να κάνουμε. Πλέον τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται η οροφή δαπανών για όλα τα κράτη, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Υπάρχει ένα ταβάνι κάθε χρόνο το οποίο ψηλώνει κατά συγκεκριμένο ποσοστό. Άρα θέλω να πω ότι τα ταμιακά διαθέσιμα είναι αρκετά, αλλά πρέπει να δεις τι άδεια θα πάρεις, τι πράσινο φως θα σου ανάψουν.
0: Η μαγική λέξη πάντως που νομίζω ότι έχει διαρρεύσει είναι το φόρο ελαφρύνσης και εκεί πέρα είναι, θα παίξει πολύ.
1: Λοιπόν, ελαφρύνση γενικότερα η ενίσχυση του εισοδήματος με έμεσο τρόπο. Όχι με άμεσο δηλαδή, εκτός από 1-2 μέτρα που είναι άμεσος ο τρόπος, δηλαδή στο χέρι λεφτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι με έμεσο τρόπο, με ελάφρυνση. Συνταξιούχοι, πολύ ψηλά στην ατζέντα. 3 είναι τα πιθανά μέτρα. Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Εδώ αφορά συνταξιούχους πάνω από τα 1.467 ευρώ. Διότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι που παίρνουν, ας πούμε, 1.500 σύνταξη. Τρώνε εισφορά αλληλεγγύης, τους χρεώνεται εισφορά αλληλεγγύης από το πρώτο ευρώ. Αυτό που ζητάνε είναι να τους χρεώνεται εισφορά αλληλεγγύης είτε κλιμακωτά είτε κατευθείαν πάνω από τα 1.467, μέχρι εκεί δηλαδή να είναι 0, όπως είναι για τους υπόλοιπους.
0: Όπως είναι για τους υπόλοιπους, ναι.
1: Λοιπόν,
0: Κοίτα, δίκαιο ακούγεται. Δεν είναι ότι. Ακούγεται, δεν είναι παράλογο. Παράλογοι είναι διάφοροι φόροι που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα και έχουν μείνει με χειρότερο από όλο τον ένφια. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν.
1: Για τον ένφια δεν έχουν ακούσει πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που όλοι το βρίζανε και το. Ναι.
1: Το τέλος, στο στεγαστικό. Λοιπόν, για τους συνταξιούχους επίσης, κάθε Νοέμβριο παίρνουν 300 ευρώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Θα ανακοινωθεί, όπως μαθαίνω, μία αύξηση τουλάχιστον κατά 50 ευρώ. Κάποιοι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα φτάσει 400. Από 300 σήμερα, 400. Μία φορά το χρόνο.
0: Και όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι, ποιοι ορίζονται με αυτή την οπτική, ας πούμε.
1: Αυτή τη στιγμή το εισοδηματικό όριο δεν το έχω πρόχειρο, αλλά είναι με εισοδηματικά όρια. Είναι από ένα επίπεδο σύνταξης και κάτω. Αφορά πάντως πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων. Δεν είναι ότι αφορά μόνο αυτούς που είναι στα 600 ευρώ, ας πούμε. Αφορά και λίγο μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά δεν το έχω πρόχειρο.
0: Μάλιστα, μπορούμε να επανέλθουμε. Ναι, σίγουρα θα επανέλθουμε. Καλά, μέχρι δε θα σε ξεζουμίσουμε, Άγγι, δεν το γλιτώνεις.
1: Λοιπόν, τελευταίο μέτρο για τους συνταξιούχους. 1η-1η του 2027 εννοείται θα μπει η αύξηση που μπαίνει κάθε χρόνο. Το θέμα είναι ότι φέτος μπορεί να είναι 2-3 δέκατα παραπάνω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κανονικά λέμε ότι μια αύξηση που θα ήταν λογική με βάση και τον πληθωρισμό θα ήταν από 2,5 μέχρι 2,7. Και τώρα ακούγεται ότι μάλλον θα είναι στο 3%. Και το σημαντικό όμως δεν είναι ότι θα είναι στο 3. Το σημαντικό είναι ότι πλέον αυτή την αύξηση θα την λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι και όχι μόνο εκείνοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά, γιατί από το 27 καταργείται η προσωπική διαφορά και για το υπόλοιπο 50%. Είχε καταργηθεί ήδη από φέτος η μισή διαφορά, του χρόνου καταργείται και η άλλη μισή. Άρα θα είναι 3% η αύξηση, 3% για όλους τους συνταξιούχους. Ενώ μέχρι τώρα την αύξηση τη βλέπανε περίπου η μισή συνταξιούχοι, η άλλη μισή δεν τη βλέπανε λόγω προσωπικής διαφοράς. Πάμε επαγγελματίες.
0: Μεγάλο άνοιγμα στους συνταξιούχους βλέπω.
1: Ναι, και εμένα μου φαίνεται μεγάλο. Νομίζω ότι μαζί με τους επαγγελματίες είναι στην κορυφή της ατζέντας. Τώρα θα ακούσεις και τα πιθανότητα των επαγγελματιών και θα κάνεις τη σύγκριση. Επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μείωση τεκμαρτού εισοδήματος. Για το τεκμαρτό εισόδημα οι επαγγελματίες φωνάζουν από την ημέρα που μπήκε ότι είναι ένας άδικος φόρος ισοπεδωτικός.
0: Ακόμα ένας, ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο λέει το Οικονομικό Επιτελείο λοιπόν είναι ότι θα κρίνει για κάθε κωδικό επαγγέλματος την φορολογική συμμόρφωση. Επίσης θα κρίνει για κάθε επαγγελματία και κάθε μικρομεσαία επιχείρηση εάν βοηθάει να ενισχυθεί η απασχόληση, αν κάνει προσλήψεις, τι μισθούς δίνει, τι επιδόματα, τι βοηθήματα και όλα αυτά. Και με βάση την ακτινογραφία και την εικόνα του κάθε κλάδου θα υπάρχει και ανάλογη προσαρμογή του τεκμαρτού. Δηλαδή μπορεί να δούμε σε άλλους κλάδους.
0: Τώρα αυτό αφήνει πολλά περιθώρια. Ξέρεις, αναλόγως πόσο πιο δυνατή είναι κάθε επαγγελματική ομάδα, τι μπορεί να πετύχει. Είναι λίγο πολιτικά λίγο.
1: Σίγουρα αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο θα υπάρχουν και γκρίνιες από αυτούς που θα μείνουν εκτός. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν ακούω σενάριο για οριζόντια μείωση των τεκμαρτών εισοδημάτων. Μπορεί όμως και να υπάρξει τελικά για να αποφύγουν τις γκρίνιες. Δηλαδή,
0: μου ακούγεται πιο δίκαιο. Τώρα αναλόγως ξέρεις τώρα την συντεχνιακή δύναμη που έχει ο κάθε χώρος, το τι μπορεί να πετύχει και να βγαίνει μετά και να λέει ο ένας, εγώ πέτυχα αυτό, να κλαίγονται οι άλλοι και δεν μπορείς να πιάσεις και όλα τα επαγγέλματα. Είναι και χιλιάδες, δεν είναι.
1: Η κωδική είναι πολύ. Λοιπόν, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, το οποίο σήμερα μπορεί να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Είναι μια φορά το χρόνο, επιβαρύνει και επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν καταργηθεί, ξαναλέω, το όφελος θα είναι από 600 μέχρι 1.000 ευρώ το χρόνο. Μείωση προκαταβολής φόρου. Έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια στο 80%. Κάποτε ήταν στο 100%.
0: Ναι,
1: κάποτε ήταν στο 95%.
0: Άλλο άδικο αυτό. Προπληρώνεις έναν υποτιθέμενο φόρο και ένα χρόνο μετά, αφού τον έχεις προπληρώσει, έρχεται και σου λέει: ούψ, μπορεί να κάναμε λάθος. Τώρα πάρε κάτι πίσω, αλλά εσύ τα έχεις προπληρώσει.
1: Τα έχεις προπληρώσει και τα έχεις στερηθεί από την ρευστότητα.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Είναι στο 80%, πιθανότατα θα πάει στο 60%, κάποιοι πιέζουν και για 55%. Θα δούμε. Πάντως, μιλάμε για μείωση της προκαταβολής φόρου και τέλος μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Περαιτέρω μείωση, γιατί έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Κατά μισή έως μία μονάδα, αυτό θα ανακουφίσει και τους επιχειρηματίες.
0: Παραμένουν βέβαια πολύ υψηλά, γιατί σε σχέση με άλλες χώρες, το κόστος του εργαζομένου, όταν βάλουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές, είναι πολύ υψηλό. Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα μια σχετική έρευνα που έλεγε ότι για κάποιον που για παράδειγμα παίρνει 9 εκατοστάρικα στην Ελλάδα, η επιχείρηση χρεώνεται ουσιαστικά κοντά στα 1.400 με 1.450, ενώ αν είναι στην Κύπρο η ίδια επιχείρηση ή στη Βουλγαρία το κόστος είναι 1.100 για την επιχείρηση, με όλες τις ασφαλιστικές δαπάνες που μπαίνουν πάνω στους που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις. Είναι ακόμα πολύ υψηλές.
1: Κοίτα, το πιο απλό πράγμα που έχεις να κάνεις και εσύ και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να δει το κόστος αυτό το εργασιακό είναι αν έχει ένα φίλο που είναι μισθωτός, να του ζητήσει να δει την ανάλυση μισθοδοσίας.
0: Να.
1: Εκεί θα πάει να δει κάποιος το μεικτό μισθό. Στο μεικτό μισθό θα πρέπει να προσθέσει και την επιβάρυνση του εργοδότη και στη συνέχεια θα τον ρωτήσει τελικά εσύ από αυτά τα λεφτά τι έβαλες τελικά στην τσέπη. Η διαφορά είναι μεγάλη. Υπάρχει πράγματι μεγάλο εργασιακό κόστος. Τώρα, συγκεκριμένα για τις εισφορές, ξαναλέω, μισή με μία μονάδα κάτω είναι τα πιθανότερα σενάρια. Οι μισθωτοί, τώρα, μια και τους αναφέραμε, και μια και λέγαμε για διάφορες κρατήσεις, οι οποίες σου στερούν εισόδημα, αν είσαι μισθωτός, ακούγεται ότι θα κουρευτούν κάποιες κρατήσεις. Ξαναλέω, όποιος δει ανάλυση μισθοδοσίας θα δει ότι υπάρχουν 6-7 διαφορετικές κρατήσεις, κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να κουρευτούν. Τώρα πόσο δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, εκτίμηση, αλλά πάντως το, και μόνο το γεγονός ότι είναι στο τραπέζι, αυτό αφήνει μια αισιοδοξία. Επίσης για τις επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν κάρτες σύντησης στους εργαζόμενους αντί για αύξηση μισθού, αυτές οι κάρτες είναι περίπου στα 6 ευρώ σήμερα το ταβάνι για το αφορολόγητο. Ακούγεται ότι μπορεί να πάει στα 10. Εάν πάει
0: 6
1: στα 10,
0: την ημέρα.
1: 6 την ημέρα, ναι. Συγγνώμη, δεν το διευκρίνησα, ναι. Έχεις δίκιο. 6 την ημέρα για να είναι αφορολόγητο. Και ακούγεται ότι μπορεί να πάει στα 10.
0: Το οποίο επίσης, σε πάση περιπτώσει, δεν μπορείς τώρα να το παρουσιάζεις σαν αύξηση στο μισθό. Δίνεις την κάρτα, αλλά δεν περνάει μέσα με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά για τα συντάξιμα και δεν είναι, δηλαδή, θα μου πεις λεφτά είναι κάτι παίρνεις, αλλά δεν εμφανίζεται μέσα στο μισθό σου.
1: Το μεγάλο πρόβλημα με όσους αντιδρούν με τέτοιου είδους κάρτες, το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς ότι δεν συνδέονται αυτά τα χρήματα με το μελλοντικό ύψος της σύνταξης.
0: Της σύνταξης, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Το ταμείο σου δεν αναγνωρίζει ότι αυτά τα χρήματα ήταν μισθός. Το ταμείο
0: λοιπόν,
1: και τέλος απλώς να πω για τα στεγαστικά, ότι οι ιδιοκτήτες μπορεί να δουν ελάφρυνση της φορολογίας στα ενοίκια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έχει προαναγγείλει από πέρυσι ο Πρωθυπουργός, αρκεί όπως είχε πει τότε να δηλώνετε τα ενοίκια για να μην τα έχετε όλα μαύρα.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε αν το κάνανε.
0: Άκη, σίγουρα και τις επόμενες ημέρες θα σας έχουμε εδώ πέρα να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο. Και συζήτηση για όσα ακούσαμε από τον Άκη και τα υπόλοιπα θέματα μας.
2: News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροποποίηση δρομολογίων στον προαστιακό λόγω πυρκαγιάς κοντά στη δισιδροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Προαστιακός δεν φυλάσσεται σε αυτό το σημείο όπου Ρωμά πηγαίνουν μπάζα και σκουπίδια, τα οποία καίνε για να μειωθεί ο όγκος και να ρίξουν και άλλα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα, σημείωσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αρχίζουν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, 3 νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά, ένας νεκρός. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: έχεις τα μηνύματα σχετικά με τις διαρροές όσον αφορά το πακέτο. Και εντάξει, να πούμε ότι άδικο δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα. Για τις παροχές προς τους συνταξίουχους που άκουσα με πολλή ανακούφιση, λέει η Ελένη. Τι θα γίνει με τις φορολογικές κλίμακες? Μη μας τις πάρουν πίσω από την άλλη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που επίσης θα το δούμε μέσα στην πορεία. Είπαμε τώρα με το, με τον Άκη θα έχουμε σχεδόν καθημερινή έτσι, επαφή, γιατί όσο πλησιάζουμε στην, στη ΔΕΘ, είναι το, το πιο σημαντικό, ας πούμε, ο πιο σημαντικός χρονικός ορίζοντας, αν θέλουμε να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις και πάνω στα μέτρα της ΕΔΕΘ. Ελπίζουμε να γίνει μια πραγματική κουβέντα και όχι φλιναφήματα και πυροτεχνήματα. Δίνω εγώ 5, όχι εγώ θα δώσω 10, και γιατί να μην δώσουμε παιδιά 20 και 30. Να είναι όλα τα μέτρα κοστολογημένα, γιατί αυτή η χώρα αυτό που έχει πληρώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι πολλοί αρέσκονται, προκειμένου να χαϊδέψουν αυτιά, γιατί ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να του πούνε μηδενική φορολογία, όλα τζάμπα κτλ. Ή τουλάχιστον να ξέρεις ότι οι φόροι σου πιάνουν τόπο. Δηλαδή λένε, στη Σκανδιναβία οι φόροι είναι μεγαλύτεροι. Έχει πάει κάποιος στη Σκανδιναβία από όλους αυτούς που λένε ότι οι φόροι είναι μεγαλύτεροι, για να δει τι παροχές έχουν οι πολίτες? Που ξέρει ο εργαζόμενος ότι που θα πάει να αφήσει το παιδί του από την πρώτη μέρα που γεννιέται, ότι το παιδί που θα πάει να σπουδάσει, ξέρει ότι με το που θα πάει να σπουδάσει θα πάρει ένα άτοκο δάνειο το οποίο θα το αποπληρώσει σε 15 με 20 χρόνια, δηλαδή θα έχει τελειώσει τις σπουδές και θα έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Άρα δεν θα είναι ένα βάρος στους γονείς, οι οποίοι περνάει το παιδί στο πανεπιστήμιο, από τη μία χαίρεται η καρδούλα τους, από την άλλη λέει «Οπς, είναι ένα με 1,5 χιλιάρικο αν έχει περάσει το παιδί μακριά από τον τόπο που μένει η οικογένεια». Έχει πολλά τέτοια θέματα. Σαφώς υπάρχουν χώρες με υψηλότερη φορολογία, αλλά υπάρχουν, σε αυτές τις χώρες συνήθως σέβονται και περισσότερο τον πολίτη. Δεν συζητήσω για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αν θα πας στη Γερμανία, στη Σουηδία, στην Νορβηγία, ακόμα και στην Ουγγαρία, στην Τσεχία, ξέρεις ότι θα πάρεις το λεωφορείο, θα περάσεις συγκεκριμένη ώρα, θα περάσει το τρένο, θα μπορέσεις να ταξιδέψεις σε όλη τη χώρα, δεν θα χρειαστεί καν να πάρεις αυτοκίνητο για να κάνεις τη δουλειά σου, ενώ εδώ πέρα είμαστε ακόμα στην εποχή του αραμπά. Λέει ο Σπύρος, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν μειωθεί, αυξάνονται κάθε χρόνο με βάση τον πληθωρισμό. Το ακούω και αυτό. Ούτως άλλως η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή για να καταλάβετε το πραγματικό κόστος ενός υπαλλήλου στην Ελλάδα πώς διαμορφώνεται, είναι αν συνυπολογιστούν οι εργοδοτικές εισφορές και οι υποχρέωση και οι λοιπές υποχρεώσεις, είναι 42% υψηλότερο από τον ονομαστικό μεικτό μηνιαίο μισθό. Αυτά είναι που στο τέλος ανεβάζουν κατά πολύ το κόστος, υποχρεώνουν πολλές εταιρείες να μην μπορούν να μην προσλαμβάνουν κόσμο, να μην είναι συνεπείς, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να γλιτώσουν των διαφόρων έτσι, υποχρεώσεων. Είναι πολύ υψηλό ακόμα το κόστος του υπαλλήλου, ενώ ο μισθός είναι χαμηλός. Δηλαδή αντικειμενικά η ελληνική μισθή είναι από τους χειρότερους που υπάρχουν στην Ευρώπη. Τώρα παλεύουμε για την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Ενώ έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς, από την άλλη είναι τέτοιο το κόστος του μισθού για μια μικρομεσαία εταιρεία. Το 90% των εταιριών στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες, οικογενειακές και μικρές, και έχεις ένα παράλογα μεγάλο κόστος. Ναι, οπότε εδώ υποτίθεται, λέει άλλος φίλος ακροατής, ότι θα μοιραστεί το πλεόνασμα του 26, ανακοινώνται φοροελαφρύνσεις οι οποίες θα ισχύσουν από το 27 και θα τις δουν οι πολίτες στην τσέπη το 28. Έτσι είναι. Να έχεις κάτι να ελπίζεις. Εδώ σου παίρνουν όλο το φόρο το 100% υπολογίζοντας τι θα βγάλεις, και αφού στα παίρνανε ερχόταν ένα χρόνο μετά και σου λένε «Ουψ, συγγνώμη, δεν τα έβγαλες, πάρτα τώρα πίσω», λες, θα έχεις στερηθεί ένα χρόνο. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ή επικοινωνία. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio 105,8 από την από τον Εύρο μέχρι τη Φλόρινα, από το Κιλκής μέχρι την Κρήτη, από το Δωδεκάνησο μέχρι το Ιόνιο. Εδώ σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε μαζί σας τις απόψεις για όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας. Και ένα από τα θέματα της επικαιρότητας που εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε αρνητικά και θέλω να το συζητήσουμε, και ευχαριστώ πολύ τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ευστράτιο Μανικάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, είναι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής, οφείλεται στο κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Καλημέρα, κύριε Μανικάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Βραδέρη. Καλημέρα σας και στο πρόεδρο σας.
0: Έχω ακούσει τώρα, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, έχουν περάσει πια τόσα, αλλά είναι σαν να παθαίνεις λοβοτομία όταν τα ακούς, την υπογειοποίηση των καλωδίων του ΔΕΔΙΕ ώστε να σταματήσουν να τεινάζονται στον αέρα διάφορες ασφάλειες, να υπάρχουν αυτές οι κενώσεις και τα λοιπά, να δημιουργούνται σπινθήρες. Είναι αυτό που λέμε, νιώσιμο και γέρασα, αλλά συνεχίζει το ίδιο πρόβλημα και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός, ειδικά των πυρκαγιών που προκαλούνται από το δίκτυο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βραδέλη, και εγώ νιώσιμο και γέρασα, όπως είπατε κι εσείς. Θα σας πω μερικά νούμερα για να καταλάβουν και οι ακροατές σας γιατί μεγέθυνση συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο ΔΕΔΙΕ, στον οποίο εγώ εργάζομαι τα τελευταία 34 χρόνια, πιο παλιά το μάθα στη ΔΕΗ που ήμασταν, έχει 255.000 χιλιόμετρα ενεργό δίκτυο καλωδίων μέσα στάσεως. Πάνω σε αυτό έχει 170.000 περίπου υποσταθμούς μέσα στη χαμηλή στάσεως, και από αυτό το δίκτυο απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του ηλεκτρισμού γύρω στα 7,5 εκατομμύρια καταναλωτές. Το δίκτυο, κύριε Βραδέλη, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος είναι εκτεθειμένος 365 μέρες το χρόνο στα όλα τα καιρικά φαινόμενα, είτε αυτό λέγεται βροχή, είτε λέγεται αίρεστη παγωνιά, είτε καύσιμας, είτε υπερθέρμανση του πλανήτη, είτε κλιματική αλλαγή, όπως το συνηθίζουμε να λέμε τώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύου έχουν υλικά, αναλώσιμα υλικά εκατομμυρίων ευρώ, δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Βέβαια, τώρα όταν μιλάμε για τέτοιο εύρος, ναι, είναι λογικό. Μόνο συντήρηση να ξεκινήσει να κάνεις, πρέπει να ξεκινήσει από τώρα και να τελειώσει σε πόσα χρόνια.
1: Θα φτάσουμε και στη συντήρηση. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, αυτός ο οργανισμός μεταλλάσσεται καθημερινά. Αυξάνεται, μπαίνουν καινούργια δίκτυα στη λειτουργία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από τα μνημόνια έχει ξεκινήσει και η ανάπτυξη της χώρας, η ανοικοδόμηση με τρομερή. Εγώ στη Θεσσαλονίκη που ζω και διαβιώ, και είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, όλο αυτό το δίκτυο χρειάζεται πρώτα απ' όλα προσωπικό, έμπειρο προσωπικό, κάτι το οποίο δεν το έχουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί δυστυχώς στην περίοδο των μνημονίων ζήσαμε στιγμές απόλυτης φτώχειας. Θυμάστε πολύ καλά ότι υπήρχε ένα στόμα που έλεγε 5 απολύσεις, 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη, μετά έγινε 10 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Οπότε εμείς,
0: εντάξει, ναι, ήταν
1: 100 άτομα σε μια δεκαετία. Ναι. 100 άτομα σε μια δεκαετία, καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα. Έτσι έχουμε προσλάβει γύρω στα 2.500 άτομα από το 2019 και μετά, αλλά έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Έχει φύγει η τεχνογνωσία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν μπει εργολάβοι, ιδιώτες εργολάβοι, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν προσωπικό. Προσπαθούν και αυτοί να βρουν προσωπικό, το οποίο δεν είναι άρτια καταρτισμένο, και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Πάμε τώρα στο κομμάτι της συντήρησης που είπατε.
0: Πάμε στη συντήρηση, γιατί είναι πολλές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε από...
1: Ναι. Κοιτάξτε, η πυρκαγιά δεν ξεκινάει.
0: Ειδικά στα μεσαία...
1: Δεν ξεκινάει μόνο από ένα κακοσυντηρημένο δίκτυο. Ξεκινάει από μία παρέμβαση τρίτου, από ένα τυχές γεγονός, από τους κυνηγούς χαλκού που μας κάνουν δολιοφορές και κλέβουν συστήματα πάνω από τα δίκτυά μας μετασχηματιστές, χαλκό κλπ.
0: Ωραία, εγώ ξέρω τι προτείνω, κύριε Μανικάκη, να το κάνουμε λίγο πιο. Για να καταλάβουμε. Γιατί πολλές φορές δημοσιογραφικά και εμείς αναπαράγουμε διάφορες έννοιες, τις οποίες ούτε εμείς τις καταλαβαίνουμε πολύ καλά, το ίδιο και ο κόσμος. Λέμε, ας πούμε, προκλήθηκε από υπερφόρτωση του δικτύου της ΕΔΗ, που προκλήθηκαν σπιθήρες του ΔΔΕ και από σπιθήρες κτλ. Οπότε έπεσε κάτω, χόρτα άναψε. Πάμε να δούμε, ας πούμε, για ποιους λόγους μπορεί ένας σταθμός μέσης ή χαμηλής στάθμης να προκληθούν μάλλον σπιθήρες ή μια μικρή ή έκρηξη, μια δυσλειτουργία. Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να το προκαλέσουν και πώς θα μπορούσε αυτό να αποφευθεί.
1: Το πιο συχνό φαινόμενο είναι από εξωγενείς παράγοντες, να ξέρετε.
0: Όπως.
1: Όπως τα πουλιά. Τα πουλιά, επειδή δεν μπορούν να αναγορήσουν κάποια πράγματα, χτυπούν πάνω στους αγωγούς, χτυπούν πάνω στους μετασχηματιστές, δημιουργούν βραχυκύκλωμα, σκοτώνουν τα φυσικά ακαρία, πέφτοντας κάτω δεν είναι φλεγόμενα και δημιουργούν την πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές μπορούν να συμβούν γιατί έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν μιλάω για τους κεραυνούς οι οποίοι είναι
0: ξεχωριστοί. Ναι, ένα άλλο κομμάτι. Ναι.
1: Ένας κεραυνός, φυσικά και στο δίκτυο μας κάνει μεγάλη ζημιά ένας κεραυνός και δημιουργούν και οι πυρκαγιές. Πέφτει ένα δέντρο πάνω σε ένα δίκτυο, το οποίο δέντρο είναι μια βραδιφλεγή βόμβα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλό το καλοκαίρι, έχουμε μεγάλη περίοδο ανομβρίας, είναι ξερά τα πάντα. Οι θερμοκρασίες είναι από μόνες τους πολύ υψηλές για να κάνουν αυτανάφλεξη κάποια υλικά. Πέφτει ένα δέντρο πάνω στο δίκτυο από έναν τραγικό, από έναν αέρα και γι' όπως έγινε προχθές στη Σίδηρη. Ήταν ένα πέφκο το οποίο ήταν ξερό, ήταν 20 μέτρα μακριά, έπεσε πάνω στο δίκτυο και δημιουργήθηκε φωτιά.
0: Ναι. Βέβαια, όπως και στη Σίδηρη, όπως και στο Ρέθμιο.
1: Υπάρχουν φυσικά και αστοχίες υλικών, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε.
0: Με τα σχηματιστές οι οποίοι σκάνε και τα λοιπά.
1: Ναι. Όταν έχουμε ένα δίκτυο με 255.000 χιλιόμετρα, υπάρχουν πολλών ειδών υλικά. Είναι παραδεκτό και αποδεκτό, ανθρωπίνο έρευνα και από τις προδιαγραφές, ότι κάποια υλικά μπορούν να αστοχήσουν. Μπορεί να κοπεί μια γέφυρα, μπορεί να σκάσει ένα θεωρητή. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε.
0: Αν πούμε ότι ξεκινάει η συντήρηση, πόσο καιρό θα μας πάρει, ας πούμε, να συντήρησουμε, να δούμε τα εναέρια και μετά να πάμε στο κομμάτι της υπογειοποίησης, το οποίο είναι.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, κύριε Βραδέλη, εμείς στο ΔΕΔΙΕ, βάσει νόμου, υποχρεωνόμαστε κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο μήνα μέχρι τον Μάρτιο, να έχουμε ολοκληρώσει τη συντήρηση, την επιθεώρηση του δικτύου και να εντοπίσουμε τα σημεία αυτά τα οποία.
0: Και προλαβαίνετε όλα αυτά εδώ πέρα. 170.000 υποσταθμούς, 255.000.
1: Προλαβαίνουμε. Ένα μεγάλο αριθμό το προλαβαίνουμε. Ναι. Και γίνονται στοχευμένες συντηρήσεις. Επίσης γίνονται έλεγχοι με θερμοκάμερα, όπου υπάρχουν διακλαδώσεις και στοιχεία τα οποία υπερφορτίζονται. Και προλαβαίνουμε πάρα πολλές ζημιές. Σας είπα όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε έλλειψη προσωπικού και αυτό κάνουμε και μια έκκληση από το σταθμό σας προς τη διοίκηση του Υπουργείου και προς την διοίκηση του ΔΕΔΙΕ, προς την διοίκηση του Υπουργείου και τη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ για άμεση προσλήψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για να μπορέσουμε να προλάβουμε πολλά πράγματα.
0: Όλες οι δεν θα προλαβαίναμε αν είχαμε υπογειοποιήσει μεγάλο κομμάτι του δικτύου.
1: Θα σας πω λοιπόν. Εμείς στη Θεσσαλονίκη καταφέραμε μετά από μια πενταετία. Γιατί τόσο μας πήρε περίπου μια πενταετία να κάνουμε υπογειοποίηση του ΣΕΙΣΟΥ, τις γραμμές που ήταν μέσα από το δάσος.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα βασικό, λέει, τώρα όταν έχεις ένα δάσος και περνάνε από μέσα γραμμές.
1: Μιλάμε για 19 χιλιόμετρα μόνο, δεν μιλάμε για.
0: Και πόσο καιρό πήραν τα 19 χιλιόμετρα?
1: Μας πήραν περίπου 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια τα 19 χιλιόμετρα. Κόστος?
1: Ναι. Αν πούμε ότι το ένα χιλιόμετρο ένα αέριο δίκτυο έχει κόστος 100.000 ευρώ, τυχαίο το νούμερο,
0: ναι.
1: Το υπόγειο έχει επί 5.
0: Επί 5. Κάποια επί στιγμή 5. Είχα ακούσει ότι για να υπογειοποιηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου.
1: Τα προβλήματα δεν είναι.
0: Θες 35 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, τα προβλήματα δεν είναι να υπογειώσει. Το πρόβλημα των σωρών δεν είναι υπογειώσει το δίκτυο. Είναι πώς θα φτάσει εκεί. Γιατί για να κάνει μια σκαφή μέσα στην πόλη για να περάσει 50 μέτρα καλώδιο, πρέπει να περάσει από 10 υπηρεσίες να πάρει άδειε.
0: Ναι, εντάξει, και το άλλο, το ελληνικό παράλογο. Αλλά μέσα από δάση, α πούμε, όταν περνάνε γραμμές υψηλής τάσης ή μέσης, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά είναι σαν να φλερτάρεις με την πυρκαγιά.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Βραδέλη. Σας πω το εξής μόνο. Ακόμα και για το Safe Soup που εμείς στη Θεσσαλονίκη το φυλάμε σαν κόρο φαρμό, δεν έχουμε άλλο δάσο στη Θεσσαλονίκη, μόνο αυτό έχουμε. Ακόμα και εκεί αντιμετωπίσαμε προβλήματα από διάφορες οργανώσεις, είτε αυτές ήταν θελοζωικές, είτε ήταν φίλοι του Πρασίνου, είτε ήταν φίλοι του Κιτρίνου, όπως θέλετε πείτε, οι οποίοι βάζανε προσχώματα και προσφυγές για να μην γίνει σκαφή και να μην χαλάσει το χώμα.
0: Εντάξει, τώρα και ο άλλος όταν δεν είναι ενημερωμένος σου λέει, βλέπει μια μπουλντόζα μέσα από όπως σου λέει πάνε να καταστρέψουν τα πεύκα. Αν θα υπάρχει στην ενημέρωση και κάποιος πει, παιδιά, το κάνουμε αυτό για να σταματήσουν και να περνάνε τα καλώδια παράλληλα με τα πεύκα ή μέσα από τα πεύκα και πιάνει φωτιά το σεξου κάθε τρεις και λίγο, με την υπογειοποίηση τουλάχιστον μειώνουμε κατά πολύ στο ελάχιστο τον κίνδυνο. Είναι και θέμα λίγο επικοινωνίας το πώς γίνεται, δεν λέω το από πλευρά σας. Απλά φέτος πολλοί συνάδελφοί σας έχουν συλληφθεί για αυτούς τους λόγους.
1: Ναι, σε αυτό έχετε πολύ το δίκιο. Δυστυχώς αυτό είναι ένα τραγικό φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Συγγνώμη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί δεν είναι ούτε ιδιοκτήτες του δικτύου, ούτε του οικοπαίδου, ούτε του σπιτιού. Είναι εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι που δουλεύουν στο δίκτυο 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το χρόνο, το 24ωρο, για να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα το ρεύμα, το αγαθό στον κόσμο. Είναι λυπηρό να συλλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Στο Ρέθυμνο, στην Άρτα, τώρα θυμάμαι στα πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Στο Ρέθυμνο, ο προϊστάμενος πέρασε δύο βράδια μέσα στο κρατητήριο. Στην Άρτα, ο διευθυντής και ο προϊστάμενος είχαν εγγύηση για να βγουν έξω 120.000 ευρώ και 50.000 αντίστοιχα.
0: 120.000 ο προϊστάμενος του ΔΔΕ.
1: Ναι, και 50.000 ο υφιστάμενος. Είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Άρα εσείς σαν ΔΔΕ.
1: Οι εργαζόμενοι δεν είναι εγκληματίες. Δεν είναι κτήμα του σε αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα κάνει να γίνει διευθυντής από εσάς στο τέλος. Θα είναι η μοναδική υπηρεσία που δεν θα έχει διευθυντές.
1: Μα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι παρετήσεις. Αν και έχουν ξεκινήσει δηλαδή.
0: Να μπει ο άλλος μέσα στην μπουζούκια για να πληρώσει για 120.000 για να.
1: Προχθές στη Σαμοθράκη πήρε φωτιά ένα οικόπεδο 100 τετραγωνικά από ένα βρακίλωμα που έγινε πάνω στο στήλο. Και η περιοριστική κρατούσε τον συνάδελφο τον τεχνίτη που ήταν στο νησί ο μοναδικός. Του κρατούσε μέσα στο ακριτικό τη περιοριστική. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είμαστε εγκληματίες, εργαζόμενοι είμαστε.
0: Αυτό ο νόμος το προβλέπει ή απλά πρέπει να πιάσουμε και κάποιον.
1: Δεν θα σας πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, όταν σκάει ένας μετασχηματιστής και είναι ελαττωματικό γιατί το ανταλλακτικό δεν ήταν καλό. Ή πέφτει με ένα πουλί, όπως είπατε προηγουμένως, πάει μια κουρούνα, καρφώνεται πάνω στον μετασχηματιστή, παίρνει φωτιά, καίγεται. Όλα αυτά πώς μπορούμε να τα προλάβουμε. Είναι μεγάλος ο αριθμός πάντως των συμβάντων και βέβαια θα είναι και μεγάλος ο αριθμός των συλλήψεων σε λίγο.
1: Αυτό ήταν πρωτόγνωρο που έγινε φέτος.
0: Νομίζω πέρσι στην Κερατέα ήταν η πρώτη φορά που είχε συλληφθεί κάποιος του ΔΔΕ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχει γίνει η πρώτη φορά το.
1: Έγινε πέρσι στην Κερατέα, έγινε κάποιες παρεμβάσεις, οι συνάδελφοι πήγαν εκεί, είχαν καταθέσεις και φύγαν.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε ότι κρατήθηκαν.
0: Φέτος ναι, πήγε σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό λέω, άλλαξε ο νόμος.
1: Κρατήθηκαν στην εισαγγελία, στην αστυνομία, στην περιβεστική, δόθηκαν εγγυήσεις.
0: Ωραία, και τι θα γίνει τώρα, δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο.
1: Στο τέλος θα κρυβόμαστε μεταξύ μας. Θα ακούει τη φωτιά ο προϊστάμενος και θα κρύβεται. Θα κρύβεται το τηλέφωνο και θα κρύβεται.
0: Θα βλέπετε πουλί να πετάει πάνω από μετασχηματιστή και θα βγάζετε τα σκιάχτρα.
1: Και στη Χαλκιδική προχθές που έγινε η φωτιά και οι δύο οι προϊστάμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι σε εισαγωγικά γιατί ήταν επί το έργο και έπρεπε να επιβλέψουν τις διαδικασίες αποκατάσταση των ζημιών. Και επίσης τις ζημιές του άφησαν. Διαφορετικά θα πήγαιναν μέσα.
0: Εννοείται δικογραφία θα γίνει και πάλι οι άνθρωποι θα τρέχουν. Δεν είναι ότι το γλιτώνουν. Γλιτώσαν, ας πούμε, τώρα το κρατητήριο. Αλλά θα τους τρέχουν στα δικαστήρια.
1: Θα γίνει.
0: Ωραία. Ποια λύση υπάρχει, γιατί σε αυτό αφενός μεν δεν μπορούν να ξεκινάνε τόσες φωτιές. Γιατί τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών εξαιτίας του δικτύου του ΔΔΕ. συντήρηση, πουλιά,
1: κοιτάξτε,
0: κακά ανταλλακτικά, αλλά είναι πολλά.
1: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΔΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΔΕ το 1% των πυρκαγιών.
0: Ναι, το 30%.
1: Το 1%. Το 1%.
0: Α, το 1. Όχι, φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
1: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
0: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
1: πιθανόν.
0: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
1: Το ποσοστό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
0: Μάλιστα. Επειδή ρώτησα προηγουμένως για την υπογειοποίηση, το σεξου μας πήρε τα 19 χιλιόμετρα 5 χρόνια. Εδώ, επειδή τώρα μιλάμε για κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα, όπως τα. Πού βρισκόμαστε, ας πούμε, στην υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Προχθές την. Πρέπει να γνωρίζω ότι ο ΔΔΕ οτιδήποτε δαπάνη πρέπει να κάνει, πρέπει να πάρει έγκριση από τη ΡΑΗ.
0: Ναι.
1: Από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Προχθές συγκρίθηκε με την απόφαση ε 2229-26, κατέχρι στους Αυγούστου βγήκε αυτή η απόφαση. Εγκρίθηκαν έργα για την πενταετία 26-2030, 5,9 δις. Σε αυτά τα 5,9 δις υπάρχουν 41 έργα τα οποία είναι για την αντικατάσταση δικτύων μέσης τάσης που αξιοαγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Οπότε ξεκινάει ο εξυγχρονισμός, μπαίνουν καινούργια συστήματα.
0: Βέβαια, το έχω ξανακούσει αυτό εδώ πέρα, ότι ξεκινούσε ο εξυγχρονισμός και πάλι είχαν βγει λεφτά, αλλά τώρα υποθέτω ότι μάλλον δεν πρόλαβαν.
1: Ίσως τα λεφτά αυτά να πήγαν σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, γιατί υπόγεια καλώδια δεν είναι.
1: Μπορούν να πήγαν σε μετρητές, μπορούν να πήγαν σε συστήματα διαχειρισμού, μπορούν να πήγαν σε αντικαταστάσεις παλιών μετρητικών διατάξεων.
0: Αλλάζει τώρα ούτως άλλως και το.
1: Η δεκαετία των μνημονίων. Αγαπητέ μου κύριε Βραδέλη, άφησε πολύ μεγάλο κενό στις εταιρείες παντού.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ μεγάλο κενό.
0: Κύριε Μανικάκη,
1: μην ξεχνάτε ότι στη δεκαετία των μνημονίων η αποτίμηση της επιχείρησης της ΔΕΗ
0: ήταν 20
1: εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ήταν.
1: 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ήταν λιγότερο από το ένα πόδι του Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτά ζούσαμε και αυτά ζήσαμε. Δεν μιλάμε τώρα για τις μισολογικές περικοπές που έγιναν στους εργαζόμενους του Σύνολου των Εργαζομένων.
0: Καλά, εκεί ξεκινήσει μεγάλη κουβέντα, γιατί θα σου πει τι παίρνανε οι υπάλληλοι της ΔΕΚΟ πριν, στις χρυσές εποχές. Αλλά εντάξει, αυτή είναι άλλη κουβέντα.
1: Να σου πω κάτι, κύριε Βραδέλη. Όλα αυτά που λέγανε και εγώ τα έχω ακούσει, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δεν τα γεύτηκα πάντως.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί παλιότερη. Λοιπόν, σίγουρα θα τα ξαναπούμε να τελειώσει και η αντιπυρική και να κάνουμε και ένα μάζεμα να δούμε τι γίνεται με τους συναδέλφους σας. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Στράτιο Μανικάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος.
1: Να κάνω μια τελευταία έκκληση για το σταθμό σας, να στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στην διοίκηση του ΔΔΕ να προβούμε άμεσα σε προσλήψεις τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, γιατί τους έχουμε ανάγκη.
0: Ωραία, μεταφέρθηκε.
1: Και επειδή οι παλαιότεροι σιγά σιγά φεύγουμε.
0: Θέλει να μείνει και η τεχνογνωσία.
1: Είναι κρίμα να είναι μόνο του στο πεδίο.
0: Χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν.
1: Ένα παλιό δίπλα να τους παρέχει τη γνώση και την προστασία. Το βασικότερο είναι αυτό, η προστασία για να γυρνάμε κάθε μεσημέρι στο σπίτι μας. Γιατί το ρεύμα δυστυχώς ούτε μυρίζει ούτε φωνάζει.
0: Ακριβώς. Μαζί μας ήταν ο κ. Στράτιος Μανικάκης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΔΕ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω στα πολλά μηνύματά σας που έχουν έρθει και σας ευχαριστώ όλους και όλες για την ανταπόκριση και για την επικοινωνία. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, είναι η διάδραση στο να υπάρχει αυτή η ζωντανή επικοινωνία μαζί σας. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο με το δεύτερο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων από κοινοτικές ενισχύσεις για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Όπως είπε, αυτές οι πλημέλειες πρέπει να θεραπευτούν για την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών φοιτητριών και φοιτητών. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers για παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2026-27. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.000. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε. Τις κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης,

0: Κάτω θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Ματήρα Καρελοπούλου, Βιβίνη Κολοπούλου, Βασίλης Παπανικολάου. Συνεχίζουμε και εσείς από εκεί με τα δικά σας μηνύματα. Όπα, μπήκαμε και στα τέτοια. Εντάξει, καμιά φορά στην εκπομπή και τέτοιος δόνος, ροκαντρολάκια, ροκαμπίλια, πώς τα λένε, ξέρω, και όλα αυτά, καλά είναι και αυτά, σ' ανεβάζουν, ανεβαστικά. Λοιπόν, βγήκε μια φήμη ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε

Ανικό από την Μπαρτσελώνα, ένα νέο ταλέντο που έχει η Μπαρτσελώνα στις τάξεις της, τον Μπισίγιου, τον οποίο τον αγόρασε από την Club Breeze. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με κάποιες φήμες που υπάρχουν, το ζήτησε δανεικό από την Μπαρτσελώνα, τον θέλει για τουλάχιστον μία σεζόν με τη μορφή δανεισμού, και να δούμε τι θα αποφασίσει η Μπαρτσελώνα. Είναι έξω αριστερά, τον έβαλε ο Φλικ στο παιχνίδι της Μπαρτσελώνα εναντίον της Βασιλείας, ένα φιλικό παιχνίδι. Η Μπαρτσελώνα κέρδισε 5-2, έβαλε και 2 γκολ ο νεαρός εξτρέμ, και τέλος πάντων είναι αυτή τη στιγμή από τα ταλέντα που αναμένεται να λάμψουν τα επόμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός τον ζήτησε δανεικό, λένε οι φήμες. Τώρα τι ακριβώς μπορεί να γίνει δεν το ξέρουμε. Απλώς ο Ολυμπιακός έχει τα τελευταία 24 ώρα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, όπως διαπιστώνουμε όλοι, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στο μεταγραφικό πεδίο. Μεγάλη κινητικότητα. Και επειδή με ρωτάει και ένας φίλος, να πω και το εξής πριν περάσω στα δικά σου τα μηνύματα. Αναγκαστικά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Αναγκαστικά. Δηλαδή, δεν ήρθε εδώ ο Φρόιλερ, δεν ήρθε στον Ολυμπιακό, αν θα έρθει ο Κάσερες, δεν θα είναι ο ΣΑ, δεν θα είναι για να βλέπουν τον τερματοφύλακα να παίρνει την μπάλα και να κάνει τη βαθιά μπαλιά ή το γέμισμα προς τον Ελκάμπη. Δηλαδή είναι απλά εδώ πια, δηλαδή, και διαφορετικό πράγμα να πει ο προπονητής. Εκ των πραγμάτων τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν έτσι. Δεν έρχονται εδώ αυτοί οι παίχτες για να κάνουν ανάκτηση μπάλας. Έτσι. Μερικές φορές, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι και πιο απλό από αυτά τα σχεδιαγράμματα, τα σενάρια, τα τούτο. Είναι πιο απλό το ποδόσφαιρο. Είναι αναλόγως, δηλαδή, πες μου τι παίχτες έχεις, να σου πω περίπου τι παιχνίδι, τι ποδόσφαιρο παίζεις. Έτσι πάει, δηλαδή, και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή, όταν θα έχει αυτούς τους παίχτες, όταν με το καλό ολοκληρωθεί και το παζλ των μεταγραφών, τι νομίζετε θα λέει, ξέρω εγώ, στον Πυρόλα, κάνε την παλιά, ξέρω εγώ, μπροστά, για να έρθει να τρέξει ο Φρόιλερ να κάνει ανάκτηση μπάλας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα απλώς δεν γίνονται. Θεωρήστε το δεδομένο ότι το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, παίζει ο Ολυμπιακός, θα αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Και μερικές φορές, εντάξει, υπάρχει και εκείνο το παράπονο, θέλετε, η παρατήρηση, η αιχμή, γιατί δεν έκανε τις μεταγραφές νωρίτερα. Όλα αυτά, εντάξει, τα ακούμε όλα αυτά. Ακούμε, σαφώς τα ακούμε. Αν αυτές οι μεταγραφές είχαν γίνει νωρίτερα, ρωτάει ο άλλος, θα έχει αποκλεισθεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί και να έχει αποκλεισθεί, μπορεί όμως και όχι. Έτσι είναι δυστυχώς. Με το αν όμως δεν πας πουθενά. Δεν προχωράς, είναι απλώς να υπάρχει στην κουβέντα. Για πάμε να δούμε, λοιπόν, πάνω από το τι λέτε για διάφορα θέματα. Πού είμαστε. Από τις 10 ο Παναγιώτης από το Τολεμαΐδα. Καλημέρα. Ο Εορδαϊκός φέτος θα πρωταγωνιστεί στην τρίτη εθνική. Είστε όμορφη πρωινή συντροφιά. Τώρα σε ποιον το λέει, στους προηγούμενους από τις 10, σε αυτούς που έρχονται μετά τις 10, γιατί 10 που στείλε το μήνυμα ήταν, άρχιζε το δελτίο ειδήσεων. Θέλει να ακούει αθλητικά δελτία ειδήσεων ο Παναγιώτης. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, Παναγιώτη. Έτσι. Μας μπέρδεψε λίγο, φαντάζομαι σε αρέσει όλη η Ερασπορ, όλο το πρόγραμμα, και γι' αυτό είσαι εδώ. Ο Χαράλαμπος ήρθε και αυτό στην παρέα. Ο Παναγιώτης. Παιδιά, κοιτάξτε, μερικές φορές, επειδή παρασυρώμαστε και εμείς, επειδή με τα μηνύματα με το Viber έρχεται και το επώνυμό σας. Μερικές φορές δεν ξέρουμε αν θέλετε να διαβαστεί το επώνυμό σας ή δεν θέλετε να διαβαστεί. Δηλαδή, αν θέλετε να είστε ο Παναγιώτης, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι 5 Παναγιώτηδες, έτσι, μπορεί να στείλουν μήνυμα μια μέρα. Ή θέλετε, ξέρω εγώ, και το επίθετό σας. Κάπως πρέπει να συνοηθούμε γι' αυτό. Μπορείτε να ξεκινάτε, για παράδειγμα, το μήνυμά σας με το όχι, ή να ξεκινάτε με το ναι.
Δηλαδή το όχι σημαίνει μη διαβάζεις το επίθετό μου, διάβασε μόνο το μικρό μου όνομα, ή το ναι σημαίνει ότι διάβασα και το επίθετό μου, δεν με πειράζει, ή το επιθυμώ να διαβαστεί και το επίθετό μου. Έτσι και να ακουστώ, δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί ακουστώ τα ποσοστά μια φορά, τα ποσοστά δύο φορές και τρεις φορές και πέσω μέσα, μπορεί να έρθει μια ομάδα να μου πει για έλα εδώ εσύ, ξέρω εγώ, που τα λες σωστά εκεί πέρα στην Ερασπορ, για έλα εδώ, ξέρω εγώ, πάρε αυτή τη θέση στην ομάδα, δεν ξέρεις τι γίνεται, πώς το μέλλον, τι γράφει για τον καθένα. Οπότε δεν ξέρω, τουλάχιστον εδώ πέρα στην εκπομπή μπορείτε να γράφετε, να το δοκιμάσουμε τέλος πάντων πειραματικά. Γιατί δεν ξέρω, μερικές φορές να το διαβάσω το επίθετο του αλλού, άλλος μπορεί να μην θέλει να ακουστεί, ρε παιδί μου. Μπορεί, δεν θέλει να ακούγεται το επίθετο. Μπορεί να είναι δήμαρχος κάπου. Δεν θέλει να στείλει, δεν θέλει να ακουστεί. Ο δήμαρχος θέλει μηνύματα τώρα για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ. Δεν θέλει. Λέει λοιπόν ο Παναγιώτης, από το θεσπρωτικό της Πρέβεζας. Λέει λοιπόν, καλημέρα. Ένα σχόλιο στον Ολυμπιακό, ελληνικό στοιχείο. Στην ενδεκάδα θα υπάρχει, όλοι οι ξένοι μαζεύτηκαν. Κοίταξε Παναγιώτη, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό που λες τώρα, έτσι. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή θα είναι ο Ρέτσος. Okay. Θα δούμε ποιος άλλος. Ο Μουζακίδης στη θέση σίγουρη δεν την έχει. Και τώρα όσοι μαζεύονται περισσότερο, να δούμε τι θα γίνει και, με τον Κρις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό στοιχείο δεν μπορούμε όμως να τα έχουμε και όλα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή και το ελληνικό στοιχείο και τις μεταγραφές τις καλές από το εξωτερικό και αναβάθμισε την ομάδα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Τώρα σε αυτή στην ερώτηση που κάνεις θα πρέπει να το δούμε. Τουλάχιστον και αυτοί που δεν είναι βασικοί, βασικούρες, τα Ελληνόπουλα τέλος πάντων, να παίρνουν το χρόνο τους, να παίρνουν, μην ξεχαστούν. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη, τι μπάτζετ έχει η Λεύσκη, καλή επιτυχία στην ομάδα σήμερα, μια ισοπαλία είναι ό,τι πρέπει και μετά ας έρθουν Αγιά Σοφιά, λέει ο Γιάννης 21 Κόρινθος. Δεν ξέρω Γιάννη, δεν ξέρω, ξέρω ότι έχει κάνει μεταγράφες, ξέρω ότι στοχεύει τη Champions League, δεν ξέρω είναι η αλήθεια τι αυτό, όταν ξέρω εγώ κάποιος συνάδελφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, σαφώς ξέρω θα έχει περισσότερες πληροφορίες για το μπάζετ της Λεύσκη, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ο Ιωάννης, καλημέρα, οι μόνοι που δεν κάνουν λάθη είναι οι αναπληρωματικοί. Ναι, οι αναπληρωματικοί δεν κάνουν λάθη. Καλά και αυτοί καμιά φορά κάνουν λάθη, γιατί σηκώνονται από το μπάγκο, βάζουν καμιά φωνή, τρώνε καμιά κάρτα, δεν παίζουν στο επόμενο. Ωραία, πολλά μπορεί να κάνει ένας αναπληρωματικός. Αυτός που είναι εκτός αποστολής, εντάξει, δεν κάνει λάθος, στο σίγουρο. Αυτός που είναι στον μπάγκο, ας μπορεί να γίνει και βασικός, αλλά μετά όταν γίνει βασικός βεβαίως δεν θα είναι πια αναπληρωματικός. Okay, αυτό. Αλλά ξέρεις και από τον μπάγκο καμιά φορά κάνουν κάτι μανούρες, κάτι. Ο Χασάν λέει, καλημέρα Βασίλη, Χασάν από Ξάνθη, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ και στις υπόλοιπες ομάδες μας, έχω ετοιμάσει τα χάπια μου, το πιεσόμετρό μου, διότι άρχισα να τη φοβάμαι αυτή τη Λεύσκη. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα φιλιά μου σε όλη την Ερασπόρ. Επίσης Χασάν, να σε καλά. Ο Μάνος λέει, όλα τα site λένε ότι είναι καθαρό εξάριο Αριάγκα και παίζει και center back αν χρειαστεί, από πού και ως πού στο 8, και αυτό έλειπε από την ΑΕΚ. Μάνο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, σου λέω ότι διάβασα και εγώ, έτσι. Το διάβασα αυτό που λες ότι μπορεί να αγωνιστεί και ο center back, μου έκανε εντύπωση ότι κάνει και δημιουργικό παιχνίδι, γι' αυτό τον είπα στο 8 με 8,5. Τώρα εντάξει, ό,τι είναι ο άνθρωπος είναι, θα τον αλλάξουμε τώρα εμείς. Μπορεί να είναι καθαρό εμοεξάρι, τι να σου πω. Εντάξει, τώρα είναι πάντως κεντρικός χαφ. Τώρα που παίζει και τι ακριβώς θα το δούμε και μέσα στο γήπεδο. Μια μηχανή εδώ πέρα μας έστειλε ένας φίλος. Τι κάνεις, το πουλάς αυτό το μηχανάκι, πάρει. Μας έστειλε και βιντεάκι. 2,5 λεπτά. Ή δεν είναι το μηχανάκι. Διαφημίζεις μηχανάκι. Τι είναι, για πώληση, είναι κάτι άλλο, έγινε. Θες το φτιάξουμε, δεν παίρνει μπροστά. Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη. Καλημέρα Βασίλη, τώρα είμαι αντίθετο σε αυτό που είπες με την πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Πέρσι έκανε καλή πορεία, μόνο την τελευταία πενταετία έχει 24.000 πόντους. Ο ΠΑΟΚ 48.250 και ο Ολυμπιακός 62.250.
Ακόμη και ο ΠΑΟ είναι πάνω από την ΑΕΚ που έχει 29-250. Άρα η ΑΕΚ βρίσκεται χάρη στην πλάτη των άλλων. Περίμενε. Η ΑΕΚ, όταν είπα ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερη πενταετία σε σχέση με τον εαυτό της, δεν είπα σε σχέση με τους άλλους, έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία της ίδιας της ομάδας. Εγώ δεν συνέκρινα την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, με τις άλλες ομάδες. Οπότε, Μιχάλη μου, δεν είναι ανάγκη να διαφωνούμε. Η ΑΕΚ την τελευταία πενταετία τους βαθμούς που έβαλε στο σακούλι της σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Έτσι ανέβηκε η ΑΕΚ. Ο Δημήτρης λέει, βρε Βασίλη, ποιος είναι αυτός που κάνει τις μεταγραφές, ποιος είναι ο ρόλος του Καρεμπέ στην ομάδα, γιατί πρέπει να φταίει ο προπονητής και για τις μεταγραφές? Εσένα αν σου φέρουν μάπα υλικά μπορείς να φτιάξεις σωστό μουσακά? Εγώ γενικά και σωστά υλικά μου φαίνουν, δεν μπορώ να φτιάξω καλό μουσακά. Το πρώτο, έτσι. Αλλά μια στιγμή εδώ. Γιατί εδώ είναι λίγο. Εγώ περίεργα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό έγινε ένα ψηλό μπέρδεμα. Δηλαδή αυτή τη σεζόν με άλλο τεχνικό διευθυντή, μετά με άλλον και τούτα και τα άλλα. Ο Καρεμπέ δεν έχει καμιά σχέση. Ο Καρεμπέ είναι το διεθνές πρόσωπο του Ολυμπιακού. Ο Καρεμπέ θα του ζητηθεί η γνώμη του πιθανόν για κάποιο παίκτη που θα μάθει πληροφορίες για κάποιες σχέσεις με κάποιες ομάδες, με τη Γαλλία, ξέρω εγώ, με την Ισπανία, με τέτοιο που έχει σχέση ο άνθρωπος, γιατί είναι μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Έτσι, ο Κριστιαν Καρεμπέ. Δεν έχει σχέση ο Καρεμπέ, δεν είναι σκάουτερ ο Καρεμπέ. Ούτε κάνει, ξέρω εγώ, εισηγήσεις για το ποιος παίκτης θα αποκτηθεί. Όταν του ζητηθεί η βοήθεια να πει μια κουβέντα, να σηκώσει ένα τηλέφωνο, ο Καρεμπέ αυτό το κάνει. Ο Καρεμπέ, παράδειγμα, μπορεί να έχει να μιλάει με ανώτατα κλιμάκια τη UEFA ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι ο Κριστιαν Καρεμπέ. Δηλαδή, ο Καρεμπέ είναι βιτρίνα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει να δει ποδοσφαιριστές τώρα. Και ποιος είναι και εδώ και τα άλλα. Άρα, γιατί τον βάζει τον Καρεμπέ στην κουβέντα? Τώρα για τα υπόλοιπα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι πια η κουβέντα αυτή έχει εξαντληθεί και δεν χρειάζεται πια να την κάνουμε. Ο Ολυμπιακός, η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο προπονητής του Ολυμπιακού, όλοι το πήραν το μήνυμα. Όλοι το πήραν το μήνυμα. Και νομίζω ότι εδώ πέρα είναι και, αυτό είναι και αρκετά σπάνιο. Έγινε μια ειλικρινής κουβέντα με αποδοχή ευθυνών από ό,τι καταλάβαμε. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα και η διοίκηση, γιατί τη διοίκηση ότι αποδέχθηκε τις ευθύνες της. Το βλέπουμε στις μεταγραφές τώρα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, παιδιά. Μην το θεωρείτε, ξέρω, εντάξει και τι έγινε. Σαν να μιλάω εγώ και εσύ και η Ματίνα και η Βιβί, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι έγινε, εντάξει, το καταλαβαίνω, έκανα λάθος. Για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για το Μαρινάκι, για το Σαββίδι, τον Αλαφούζο και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αποδεχθούν έτσι μέσα σε μια συνάντηση τις δικές τους τις ευθύνες και την άλλη μέρα να αλλάξουν ρότα. Αυτό σημαίνει ότι βάζω κάτω τον εγωισμό μου. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ ισχυρό εγωισμό. Πολύ ισχυρό εγωισμό τώρα. Για να πούνε ότι ναι, αποδέχομαι τις ευθύνες μου. Μπορεί να μην το είπαν, ξέρω εγώ, με μια ανακοίνωση. Αλλά με τις πράξεις τους δείχνουν ότι αποδέχθηκαν τις ευθύνες τους. Αυτό το πράγμα, αν το θεωρείτε εσείς ότι για πάμπλου τους υπερπλούσιους ανθρώπους, ότι είναι κάτι, ξέρω εγώ, το οποίο το κάνουν έτσι για πλάκα, εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα. Οπότε αυτή η συνάντηση μπορεί να είναι και ήταν καθοριστική για το βραχυπρόθεσμο μέλλον του Ολυμπιακού. Θα δούμε άλλον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι όλο αυτό το πράγμα να δέσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Γιατί οι καινούργοι παίκτες, όπως και να το κάνουμε τώρα, όταν έρχονται τον Αύγουστο, είναι καινούργοι παίκτες. Θα ενταχθούν σταδιακά, αλλά φαντάζομαι ότι σε 1,5 μήνα ότι ο Ολυμπιακός θα είναι περίπου εκεί που τον θέλουν οι οπαδοί του, χωρίς να έχουν τελειώσει μεταγραφές. Αλλά μην υποτιμάτε τον εγωισμό των πλούσιων και από μέσα μας. Εγώ δεν σου λέω να βγούμε απ' έξω τώρα, αρχίσουμε να χειροκροτάμε τους υπερπλούσιους γιατί βάλανε κάτω, ξέρω και τα λοιπά. Αν το παραδεχόμαστε λίγο από μέσα μας, να το σκεφτόμαστε και λίγο. Σου λέω, ξέρω, μου λέει όλος ο κόσμος ότι έκανα λάθος, ξέρω και εγώ. Δηλαδή το αποδέχομαι ότι έκανα λάθος. Και ας έχω, ξέρω, τα εκατομμύρια του κόσμου και τα βαπόρια και τα ξέρω τι έχει ο καθένας. Έτσι λέω. Για το μουσακά που ξεκίνησε η κουβέντα. Ο Τζον ο Μπακαλάκος λέει, άργησε να γίνει η συνάντηση και χάθηκε ο Διομαντέ, ρε γαμώτο, πήγε στη Ρεάλ. Μάλιστα. Οκ.
ο Κωστάκης, ποιο είναι το το μικρό όνομα του Κωστάκης, το Τζαφέρης δεν νομίζω να είναι, έτσι. Είμαι Παναθηναϊκός αλλά συμπαθώ και ΑΕΚ. Όταν οι ομάδες παίζουν Ευρώπη εννοείται υποστηρίζουμε Ελλάδα. Σας ακούω έντονα από το 2023, πιο πριν λιγότερο λόγω δουλειάς. Μου αρέσετε όλοι όταν σας ακούω από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Απλά στο ενδιάμεσο κάποιες φορές δεν σας ακούω λόγω δουλειάς και τα λοιπά. Είμαι οδηγό σε βανάκι το καλοκαίρι και το χειμώνα οικοδομή. Ήμουν και ποδοσφαιριστής, απλά είμαι στα τελειώματα 38 χρόνων. Καλώς ήρθες στην παρέα. Έχεις βεβαίως κάνα 2-3 χρόνια. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Καλημέρα, πήγαμε διακοπές Κιάτο στο κάτω Δημηνιό και ήταν πολύ ωραία και οικονομικά. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω που είναι το κάτω Δημηνιό, αλλά αφού πέρασε εσύ ωραία, φίλο, τι σε νοιάζει για τα υπόλοιπα. Μπορεί να ξαναπάς και του χρόνου, έτσι. Καλημέρα στην παρέα. Ερώτηση, έπρεπε να έρθει από τη Μαρία, έπρεπε να έρθει η κατραπακιά του αποκλεισμού στο Champions League για να πάρει το μήνυμα ο Μαρινάκης προς η ομάδα, δεν τραβάει. Τώρα και χρήμα σπρώχνει, ανοίγει παρένθεση, που δεν θα πάρει πίσω από την κορυφαία διοργάνωση, και η ομάδα πάει σε σπασμωδική πολιτική, όπως παίκτες χωρίς ομοιογένεια, χωρίς προετοιμασία. Αλήθεια, έχει ανθρώπους και τον συμβουλεύουν, και αν ναι, γιατί είναι ακόμη στις θέσεις τους. Μια στιγμή, Μαρία, γιατί με μπέρδεψες. Είσαι υπέρ των μεταγραφών τώρα ή εναντίον? Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που λες, ότι χωρίς προετοιμασία ο Κάσερες, αν έρθει, δεν έχει κάνει προετοιμασία? Πεντούλους έχει κάνει. Ο Πισιρικάς, ο επιθετικός που έρχεται από το Μεξικό, δεν έχει κάνει προετοιμασία? Δεν τον έβαλε απλώς στο τελευταίο παιχνίδι γιατί είναι εν ώψη μεταγραφής? Δεν έχει κάνει? Έχει κάνει. Ο Φρόιλερ ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω. Άρα οι υπόλοιποι έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους. Λες ότι είναι τόσο δύσκολο για ανθρώπους όταν ξέρεις μπάλα να μπεις στο σύστημα μιας άλλης ομάδας? Πιθανόν για μερικούς. Σαν δύσκολο. Για άλλους είναι πολύ εύκολο.

και για άλλους είναι μέτρια. Αλλά γιατί είσαι, ή θέλεις μεταγραφές, γιατί δεν κατάλαβα αν ήθελες μεταγραφές, ή μπορεί να πεις ότι ό,τι έγινε έγινε μέχρι τώρα, μιας και αποκλειστήκαμε από την ΑΗΜΕ και δεν χρειάζονται τώρα μεταγραφές, πάμε έτσι. Είναι και αυτό μια σκέψη, είναι και αυτό μια λογική. Πραγματικά δεν σε κατάλαβα, δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου. Ο Ηλίας. Βασίλη, καλημέρα φίλε, ήθελα να ρωτήσω τους αγώνες του Παναθηναϊκού, ΠΑΟ, ΚΟΦΗ και ΑΕΚ στην Έρα Σπορ, ποιοι μεταδίδουν τους αγώνες? Οι ρεπόρτερς μεταδίδουν, εσύ Ηλία, το ξέρεις, οι συνάδελφοι μου μεταδίδουν, που κάνουν τις μεταδόσεις. Ευχαριστώ για την κατανόηση, λες, που δεν είναι τίποτα κρυφό. Τι ευχαριστώ για την κατανόηση. Οι συνάδελφοι μου μεταδίδουν, πάντα μεταδίδουν και αυτούς τους αγώνες. Καλημέρα, έλα αρκετά με Ολυμπιακός. Εδώ παίζει η ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ποιος Παναθηναϊκός παίζει και το πυραμίδι? Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη. Η ΑΕΚ, είπαμε 40 λεπτά για την ΑΕΚ. Άργησες, Χριστάκη, άρχισες να έρθεις. Τι να σου κάνω εγώ όμως. Πάμε, είναι και 29 η ώρα. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Κίνδυνος φωτιά σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόουνς κατά της Μόσχας. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ. Το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά. Ένας νεκρός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Γενικά έθρεψε ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Ωραίο το τραγουδάκι, αλλά για να σου φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Να σου φτιάχνει τη διάθεση, να τα ακούσει λίγο, να σου χαϊδεύει λίγο τα αυτιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αλλά όχι για να τα ακούσει και ολόκληρο, εντάξει, τέτοια. Γιατί είμαστε στο κομμάτι της εκπομπής που οι άλλοι ακούνε τι λένε οι άλλοι. Έτσι, δηλαδή. Αυτό είναι ωραίο. Είναι κομμάτι, ρε παιδί μου, είναι κομμάτι του ραδιοφώνου. Αντί να κάθεται ο άλλος, ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα στα τάμπλετ, σε τούτο το άλλο, να διαβάζει σχόλια αλλωνών, τι γράφει ο ένας και ο άλλος, ξέρω εγώ, τέτοιο. Εδώ ακούει τι λέει ο άλλος. Τι πιστεύει ο άλλος. Έτσι, είναι οι άλλοι. Τώρα το κομμάτι, ο οποίο είναι μια χαρά. Έτσι, μια χαρά. Ωραίο είναι. Αυτό δηλαδή τα μηνύματα, ένα κομμάτι δηλαδή των εκπομπών να πηγαίνει στα μηνύματα, γιατί υπάρχει αυτή η διάδραση. Λοιπόν, ο Νεκτάριος λέει τους παίκτες του Ολυμπιακού ο πρόεδρος τους πήρε. Το μάλλον μεγάλο στοίχημα είναι το εξής: ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει τρόπο σκέψης του δικού του παιχνιδιού. Μη μου πεις αναγκαστικά λόγω των παιχτών, γιατί ξέρουμε τις αιμονές που έχει. Μακάρι να δούμε άλλη μπάλα από τον Ολυμπιακό. Πολλές καλημέρες, Νεκτάριος και Τριανταφυλάκος. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, κάθεται. Ας το κάνουμε λίγο αυτό εικόνα. Έτσι. Είναι τώρα, κάθονται οι παίχτες, ξέρετε, και τους αναλύω με τη Λίμπαρ πώς θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι. Σημαντικό παιχνίδι, ας πούμε. Κάθονται οι παίχτες, περιμένουν. Πάει ο Μεντιλίμπαρ τώρα στον πίνακα. Λέει λοιπόν. Και λέει το εξής: είναι από κάτω όλοι αυτοί οι παίχτες, όλοι αυτοί οι μεταγραφές που, όλες αυτές οι μεταγραφές που ήρθαν, στους παλιούς παίχτες, οι παλιοί τα ξέρουν, αλλά τέλος πάντων. Και σου λέει: λοιπόν, εσύ στον Ορτέγκα, ξέρω ποιος θα παίζει τερματοφύλακας, ο Πόποβιτς, θα σου έρχεται η μπάλα. Θα κάνεις αγέμισμα στον Ελ Καμπί. Κοιτάζονται αυτοί μεταξύ τους, οι καινούργοι. Τι, κάνεις αγέμισμα, λες, στον τερματοφύλακα.

όταν έχει παίκτες οι οποίοι έχουν ένα όνομα, έρχεται ο άλλος από την Εθνική Ελβετία, έρχεται ο άλλος από Εθνική, ξέρω εγώ, Τάδε, έρχεται ο άλλος από. Δηλαδή δεν είναι για να. Ξέρω εγώ, πώς πετάμε στα σκυλάκια, ξέρω εγώ, το τέτοιο, να το φέρουν πίσω. Δεν είναι για ανάκτηση της μπάλας του τένις. Αυτοί οι παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει και παίρνουν, ξέρω εγώ, τόσα λεφτά που παίρνουν. Εσείς λέτε δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι δυνατόν να το κάνει αυτό το πράγμα? Η απάντηση είναι ότι εμένα στο μυαλό μου δεν το χωράει, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Και ο Μεντιλίμπαρ θα αισθάνεται τώρα διαφορετικά και με το build-up και όλα αυτά. Όμως το καλύτερο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εδώ είμαστε. Αρχίζει. Θα, σε λίγο, όπου να είναι. Βέβαια δεν έχουν μπει ακόμα αυτοί οι παίχτες. Και θα ξεκινήσουν και ο τέτοιος και ο κύριος Φρόιλερ ή ο κύριος Κάσαρες, όταν με το καλό υπογράψει όλα αυτά τα πράγματα. Στην αρχή θα είναι αναπληρωματικός του Ντάνι. Αυτό πρέπει να το πάρουμε τέτοιο, του Ντάνι Γκάρθια. Θα είναι αναπληρωματικός. Α, φίλε, δεν κερδίσει τη φανέλα από τον Ντάνι Γκάρθια. Έτσι πάει. Αλλά όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για να αφήσουμε και τα αστεία και όλα αυτά, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, τον έχετε το Μεντιλίμπαρ δηλαδή για αιμονικό με τη σέντρα? Πραγματικά τώρα, είναι κανένας αιμονικός με κάτι? Δηλαδή η κουβέντα που έγινε με το Μαρινάκι, γιατί έγινε ο Μαρινάκης, τι του είπε δηλαδή? Ότι παίζουμε καλά, παίζουμε πολύ καλά, αλλά ψάχνουμε και ένα προπονητή για να παίξουμε, ξέρω εγώ, super duper. Δηλαδή, τι του είπε ο Μαρινάκης, γιατί τον πήρε ο Μαρινάκης για τέτοια, για ραντεβού? Γιατί τι κουβέντιασαν? 5-6 ώρες κουβέντιασαν μέσα. Ρε παιδιά, απλώς βάζουμε λίγο κάτω και σκεφτόμαστε μερικά πράγματα. Οπότε η απάντηση σε αυτό που λες είναι ναι, ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει. Ναι, θα δούμε άλλο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η απάντηση μου. Ο Πρέσβης λέει: καλημέρα, πιστεύεις ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να διαχειριστεί παίκτες μεγάλου βεληνικούς? Και αν ναι, με ποιο σύστημα θα παρατάσει την ομάδα στα παιχνίδια? Η απάντηση είναι αυτή. Να μην τα ξαναλέμε τώρα από την αρχή. Αυτό που είπα νωρίτερα. Δηλαδή είναι χαζός ο Μεντιλίμπαρ. Τα παιδιά τρία ευρωπαϊκά έχει. Δηλαδή τι είναι ο Μεντιλίμπαρ, τι είναι, ξέρουμε περισσότερο όλοι εμείς δηλαδή. Ένας άνθρωπος μέσα στα γήπεδα, μια ζωή. Δεν το καταλαβαίνω, μερικές φορές, αλήθεια σας λέω. Ο Λευτέρης λέει ναι. Ωραία, ο Λευτέρης ο Λυσγάρας. Μπράβο Λευτέρη. Είσαι ο πρώτος που το κάνεις, έτσι. Ο πρώτος που το κάνεις, που βάζει το ναι στην αρχή, που σημαίνει και το θέλω να ακούγεται και το επίθετό μου. Ο Λευτέρης ο Λυσγάρας, λοιπόν. Καλημέρα. Σήμερα η ΑΕΚ θα κερδίσει, πιστεύω. Το ελληνικό στοιχίζει. Ο γενικά λείπει από όλες τις μεγάλες ομάδες. Τι εννοείς τώρα, εδώ με μπέρδεψες, κάτι δεν πήρε καλά ή σου έκανε το κινητό το μήνυμα αυτόματη τέτοια, αυτόματη εγγραφή λέξεων. Οπότε δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Καλημέρα Βασίλη, ο Γιάννης. Εύχομαι να είσαι καλά. Ακούγεται τις τελευταίες μέρες εξελίξεις με Έσε, Τσικίνιο και Ζέλσον. Ξέρεις κάτι? Γιατί ο Ζέλσον είναι ο μόνος αξιόλογος εξτρέμ αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Σε ακούω από το χωράφι που μαζεύω χαρούπια. Με εκτίμηση και σεβασμό, Γιάννη 7 από Αρκαδία. Γιάννη, για το Τσικίνιο, ναι, έχω ακούσει. Νομίζω ότι ο Έσε αυτή τη στιγμή δύσκολα θα φύγει από την ομάδα, τη στιγμή που τη φτιάχνει καινούργια ομάδα, παρά μόνο αν έρθει μια πρόταση, αυτό που λέμε πρόταση που δεν μπορείς να πεις όχι για τον Έσε. Ο Έσε είναι βασικό κομμάτι της ενδεκάδας του Ολυμπιακού. Το κατέκτησε με το σπαθί του. Ο Έσε είναι βασικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός, αν δώσει το ΕΣΕ, θα πρέπει να πέσουν πάρα πολλά λεφτά πάνω στο τραπέζι και να είναι και η ομάδα τέτοια. Έτσι. Ναι, μεν το παιδί και αυτό έχει όνειρα, όπως όλα τα νέα παιδιά και όλα αυτά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για το Ζέλσον, επίσης ο Ολυμπιακός, όσο υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα με τα εξτρέμ, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει. Και εδώ ισχύει το εξής. Ο Ολυμπιακός δεν είναι, είπαμε, είναι άλλη φάση από τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ όπως λειτουργεί τις τελευταίες μέρες. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, αν πέσουν, και καλά κάνει για μένα. Τι να κάνουμε, σε αυτή την κοινωνία ζούμε, σε αυτή την τέτοια, αυτή είναι η οικονομία. Αν πέσουν πολλά λεφτά πάνω στο τραπέζι, το θέμα είναι αυτά τα λεφτά να επανατοποθετούνται σε ποδοσφαιριστές. Σου φεύγει ο Ζέλσον, οκ. Έχει και αλλού πορτοκαλίες. Ο Ζέλσον είναι καλός αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός δεν έχει εναλλακτικές στα εξτρέμ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει έτσι και θα αφήσει γυμνή την ομάδα σε αυτές τις θέσεις. Ο Στάθης
Καλημέρα από Καλαμάτα. Γεια σου Σταθή. Ο Δημήτρης Βασίλη, καλημέρα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου εξηγήσεις τους αριθμούς των φανελών? Τι είναι το 10, 9, 6 κλπ. Απλά και χρηστικά. Το δεκάρι είναι ο δημιουργικός. Και για το φίλο που έλεγε προηγουμένως, που μου είπε για τον Αριάγκα, έχω παράδειγμα ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, το Φως, έτσι, που γράφει. Έχει τη φωτογραφία πρώτη σελίδα του Φως. Ανακοίνωσε Αριάγκα, παραμονή του με τη Λεύσκη. Ενώ η αποστολή μπλεμπλά της ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια, δίνει τον πρώτο αγώνα τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε, για το φίλο που έστειλε προηγουμένως, ότι όλα τα site γράφουν ότι είναι, ξέρω εγώ, εξάρι, αμυντικός, μεσοαμυντικός. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή μεσοεπιθετικού από τις Ονδούρες, Κέρβιν Αριάγκα. Να λοιπόν που το διάβασα, που μου λέγες, όχι μόνο σε αυτό, και σε άλλα τέτοια, και σε άλλες εφημερίδες. Αλλά λίγη υπομονή, δηλαδή, άμα έχει δίκιο τώρα το Φως, εγώ ή εσύ που λες ότι είναι εξάρι και σε ντερμπάκ και τα λοιπά, το δούμε σε λίγο, παιδιά. Το θέμα είναι ότι είναι παίκτης της ΑΕΚ. Πάει, τελείωσε. Δεν χρειάζεται, ορίστε που το διάβασα. Μεσοεπιθετικός το λέω. Όταν είναι μεσοεπιθετικός, τι είναι, εξάρι. Αλλά δεν είναι τώρα. Τώρα, Δημήτρη, εσύ που λες το δεκάρι είναι αυτό που λέμε μεσοεπιθετικός. Είναι αυτός που κινείται, που κάνει παιχνίδι, ρε παιδί μου, πώς το πω, το δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας. Το εννιάρι είναι το σεντερφόρ. Εννιάρι, κάθε ομάδα είναι το σεντερφόρ της κάθε ομάδας. Το εξάρι είναι ο αμυντικός χαφ. Έτσι. Ο Τζον, για να δούμε. Όπα, απλά φτιάχνω μεσημεριανό, λέει, και έχει ένα κοκόρ, έτσι, και κάτι γαρδούμπες εκεί πέρα. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Όχι, ο Τζον είναι αυτός. Αν αυτό είναι ένα απλό μεσημεριανό για σένα, μια απλή Τρίτη, μπράβο, σου βγάζουμε το καπέλο. Πες τον Παναγιώτη, λέει ο Θοδωρής. Πες τον Παναγιώτη, άρα δεν διαβάζω επιθετό σου. Πες τον Παναγιώτη από την Πρέβεζα, μην περιμένει να παίξει κανένας για τη φανέλα, όλοι παίζουν για το χρήμα. Ο μόνος Έλληνας ήταν ο Μασούρας, έπαιζε για τη φανέλα, γιατί ήταν Ολυμπιακός από όταν γεννήθηκε. Okay. Το είπα. Για πάμε στο George. Καλημέρα, μπορεί να το έχετε ξαναπεί, αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου πείτε για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας στη Face και όχι στα play-off του Europa, λόγω της θέσεις της Ελλάδας στην βαθμολογία της UEFA. Ο Δημήτρης, καλή στοιχηματική χρονιά. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία για γκολ, βεβαίως. Βασίλη, καλημέρα, λέει ο Τριαντάφυλλος. Βεβαίως και μας αρέσουν οι μεταγραφές, αλλά να γίνονται την ώρα που πρέπει. Βέβαια, αυτό είναι εντάξει. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Ποιος δεν το θέλει αυτό? Να γίνονται την ώρα που πρέπει. Ο Γκονζάλες θα είναι βασικός στον Ολυμπιακό ή θα παραμείνει ο Ελκαμπή? Ο Ελκαμπή θα παραμείνει, έχει συμβόλαιο κανονικά. 39,63 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία έχει η Λεύσκη, απαντάει σε ένα ερώτημα που είχε κάνει άλλος ακροατής νωρίτερα. Έκανες λάθος, ο Πάου παίζει την Τετάρτη και όχι την Πέμπτη που είπες. Okay. Κάνανε ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Έκατσε, ρε φίλε. Έκατσε. Εγώ θα βγω με τον κοντό την Τετάρτη έξω για τέτοιο, σε ταβέρνα, και μου λες ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Τρίτη σήμερα, Τετάρτη. Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε? Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός? Γιατί εσείς άμα στρελάνετε καμιά ώρα. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη στις 9:30. Α, παιδιά, να σου πω κάτι. Πάτε να μπερδέψετε εμένα και μετά τα έτσι και τα λοιπά. Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός? Ο Νίκος. Καλημέρα, φίλε μου. Να ξέρεις, ο Ολυμπιακός πάλι έτσι θα παίζει. Δεν θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Έτσι είπατε και την προηγούμενη φορά. Πάλι πίεση ψηλά και θα περιμένει πάλι να κάνει το λάθος ο αντίπαλος. Ο Μέντι δεν θα αλλάξει, δεν άλλαξε ποτέ και ούτε θα αλλάξει τώρα. Απλά θέλετε να πιστέψετε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό? Πες το επίθετό μου, δεν έχω θέμα. Καλά, Νίκο, δεν σου λέμε εμείς με το ζόρι. Ο Νίκος, λοιπόν, έστειλε αυτό το μήνυμα. Οκ,
Αυτό πιστεύεις, αυτό το πράγμα, δηλαδή το τι πιστεύει ο καθένας για το μέλλον, αυτό το δούμε. Ότι ο Ολυμπιακός θα πιέζει ψηλά είναι έτερον εκάτερον αυτό. Έτερον εκάτερον. Όλες οι ομάδες πια πιέζουν ψηλά. Ξέρεις καμιά ομάδα εσύ, δηλαδή ποιότητα ή τέτοια, να μην πιέζει ψηλά. Να αφήνει τον άλλο να κατέβει, ξέρω, μέχρι το κέντρο του γηπέδου, μέχρι τα τρία τέταρτα του γηπέδου, ξέρω εγώ, και να αρχίζει να μαρκάρει μετά. Φυσικά συνεχίζει να πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν έχει σχέση με τον άλλο τρόπο παιχνιδιού. Αυτό που λέγαμε είναι για τις σέντρες, για τις γιώμες, για οτιδήποτε. Πείτε το. Πείτε το. Άλλο το που πιέζω και άλλο πώς κάνω παιχνίδι μετά. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι δεν θα αλλάξει. Δεν πειράζει. Δεν έχετε άδικο, γιατί τόσα που έχουν δει, έχετε δει, έχουν δει τα μάτια σας. Αυτό. Δύσκολο να πιστείτε. Εγώ λέω ότι με τους παίκτες που παίρνει θα δούμε άλλο Ολυμπιακό. Εντάξει. Θα δούμε. Ο Μανώλης, ωραίος ο Μανώλης, ξεκινάει με όχι, ένα όχι σκέτο και δεν στέλνει μήνυμα. Όχι, εντάξει Μανώλη, όχι. Ο Παντελής, όχι, και αυτός Ολυμπιακός FM το κάναμε, παιδιά, βαρεθήκαμε να ακούμε τα ίδια από χθες. Λοιπόν, μην παραπονιέστε. Χθες προχθές ο Ολυμπιακός δεν είχε τίποτα, δεν είπαμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Την Παρασκευή δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ήταν μετά από παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Μην παραπονιέστε. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αύριο θα λέμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ μόνο. Τώρα ο Ολυμπιακός, επειδή έχει έντονη δραστηριότητα, μεταγραφική δραστηριότητα, λέμε για τον Ολυμπιακό σήμερα. Είπαμε για την ΑΕΚ, λέμε για τον Ολυμπιακό. Τη μεταγραφική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού τα είπαμε, δηλαδή μέχρι παραλίγο να μας πούνε άλλα που λες εσύ εδώ τώρα για Ολυμπιακό FM, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και τέτοια. Όταν είχε ο τέτοιο. Για τον Κωνσταντέλια, δύο μέρες εκπομπή λέγαμε σχεδόν μόνο για ΠΑΟ και Κωνσταντέλια. Μην είστε παραπονιάρδες. Τώρα ο Προκόπης, για να δούμε, Προκόπης λέει για γέλια είναι η μη αποδοχή ενός τρόπου παιχνιδιού που δεν αρέσει στην πλειοψηφία. Να υπενθυμίσω ότι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού κατέκτησε το conference και το double. Αυτό λέει ο Προκόπης. Προκόπη, μερικές φορές όλα μπορούν να γίνουν λίγο πιο ήπια. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Έτσι. Καταλαβαίνω τι λες. Ήρθε, παρέλαβε μια ομάδα, είχε έναν τρόπο παιχνιδιού, ήταν από ομάδα ο Μεντιλίπαρ που δεν έκανε πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο, παίζουν σημασία. Οι Ολυμπιακοί αλλιώς έχουν μάθει τον Ολυμπιακό. Έχουν μάθει να επιτίθεται. Έχουν μάθει, ξέρω, να κάνει, ξέρω, 45 επιθέσεις στο 90 λεπτό. Δεν έχουν μάθει, ξέρω εγώ, δεν είχαν μάθει αυτό το πράγμα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα, ούτε για τους άλλους που είχαν συνηθίσει άλλο Ολυμπιακό, ούτε για το Μεντιλίμπαρ που είχε συνηθίσει άλλο τρόπο. Και σου λέει, εγώ θέλω το αποτέλεσμα. Το πήρε το αποτέλεσμα, το πήρε το αποτέλεσμα. Σου άλλους λέει, ναι, εντάξει, ήρθε το αποτέλεσμα, αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Όλα δηλαδή, όλα κάπου βρίσκονται. Ο Λευτέρης. Βασίλη, συγγνώμη για το προηγούμενο μήνυμα. Στοιχείο ήθελα να γράψω ότι γενικά λείπει το ελληνικό στοιχείο. Ότι λείπει από τις μεγάλες ομάδες. Ναι, Λευτέρη, δεν ανακαίνεσαι, τα συγγνώμη. Φυσικά λείπει το ελληνικό στοιχείο από όλες τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, κάποιοι το διατηρούν λίγο περισσότερο, κάποιοι λίγο λιγότερο. Καλημέρα, βγάλε Γιώργο Μίνο να γίνει χαμός. Όχι, παιδιά, αυτό είναι δυστυχώς δεν είναι προνόμιό μου. Να βγάλω Γιώργο Μίνο. Τώρα ο Γιώργος βγαίνει σε άλλες εκπομπές, εκεί δηλαδή που βγάζουν τους ρεπόρτερ. Ο Μάνος λέει, ο Μάνος ο Κουκλινός, ναι, σε όλα ναι. Μ' αρέσει. Ματίνα, δεν ξέρω αν πρόσεξες, είπα όποιος θέλει το επίθετο του, λέει ναι, έτσι, ναι, ναι ή όχι. Και βγαίνει ο Μάνος και λέει ναι, ναι σε όλα. Okay, καλημέρα, λέει, μόνο με τη Λίμπαρ, αλλά θέλουμε παικταράδες. Εντάξει, σωστός, τι να πω, λάθος είναι. Ο Χρήστος λέει, που δεν ήθελα να λέμε για Ολυμπιακό, αλλά λέει για Ολυμπιακό τώρα. Μέχρι την Μπαρέλα θα είχε φύγει ο Μεντιλίμπαρ, διαβάζει για Έλληνες σφαίρες ο Χρήστος. Μας πεις κάτι παιχνιδάκι για σήμερα, Χρήστο, για εσύ τι θα γίνει που θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Αν διαβάζεις το μέλλον, πες μας τίποτα για σήμερα, για απόψε. Το νερό έχει μπει στα αυλάκι. Ποιο νερό, μωρέ, και ποιο αυλάκι που δεν έχουμε. Αχ,
Ο Παναγιώτης, είμαι Πανάθα, λέει, και χαίρομαι να σ' ακούω. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κωνσταντίνος, ναι, Κωνσταντίνος Καραδήμας, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός της πρώτης χρονιάς τον θυμάμαι να τρομοκρατεί τους αντιπάλους εντός Ελλάδας. Ψάχνανε τρόπο να τον αντιμετωπίσουν. Τα επόμενα χρόνια τι άλλαξε? Ωραίο ερώτημα. Και μας θύμισε λίγο εκείνο το πράγμα. Θυμάστε την πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός πραγματικά, δηλαδή, επί με την τύπα, ήταν αυτό. Γιατί είχε φέρει αυτό το ανελαίτητο pressing ψηλά. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα, παιδιά. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Δεν είχαν τρόπο, δεν είχαν μελετήσει αυτό το καινούριο. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα οι αντίπαλοι. Δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το κέντρο. Και γι' αυτό τελείωνε το παιχνίδι. Δηλαδή, και πραγματικά έβλεπες, ξέρω εγώ, παίκτες να έχουν, ξέρω, τις αντίπαλες ομάδες του Ολυμπιακού να έχουν τα χέρια τους, τα γόνατά τους, ξέρω, να τους έχει φύγει το λάδι. Δεν το είχαν συνηθίσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Αυτό άλλαξε, Κωνσταντίνε, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ο Σταμάτης, Σταμάτης Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Σταμάτης ή Αλέξανδρος τώρα, ποιο είναι το μικρό σου? Αλέξανδρος μόνο. Αλέξανδρος Σταμάτης. Ναι, γεια σου, Μπιλάρα, σε γουστάρουμε. Άρτα Πανάθα. Άρτα Πανάθα, πού βρέθηκες εσύ, δε? Πλάκα κάνω, έτσι. Λοιπόν, να δω που είμαστε, να ρίξω μια ματιά, να δούμε αν έχει προκύψει κάτι. Κάτι άλλο. Όση ώρα εμείς τα λέμε από εδώ πέρα. Σας είπα, σας θυμίζω πάλι, υπάρχει μια φήμη ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε ένα μεγάλο ταλέντο από την Μπαρτσελόνα, ονόματι Μπισίγιου, δανεικό για ένα χρόνο. Αυτός έχει λάμψει σε κάποια φιλικά παιχνίδια της Μπαρτσελόνα εφέτος. Για αριστερός μεσοεπιθετικός είναι. Δεν ξέρω. Γκονζάλες είναι Νάρτη. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρχουν σήμερα από Ολυμπιακό. Από άλλες ομάδες επιστρέφει ο Μανού Γκαρθία στον Άρη από την Κάνσας. Άφησε την Κάνσας και επιστρέφει στον Άρη. Υπογράφει για 3 χρόνια. Αγάπη αυτή που του έχουν του Μανού Γκαρθία, έτσι, οι Αριάνοι. Μεγάλη αγάπη. Και τον βλέπουν να επιστρέφει. Και άλλο, η ρέκορντ του Μεξικού έβγαλε φωτογραφία με τον Γκονζάλες, τον επιθετικό, τέλος πάντων, τον Αρμάντο Γκονζάλες, με χιτώνα αρχαίου Έλληνα και τα λοιπά, και το γράφει ότι Έλληνας, όχι Έλληνας θεός, κάτι άλλο, τι είπα να πει, το Χόρμιγκα. Μην το βάλω μέσα στο Google τώρα, Translate και όλα αυτά. Χόρμιγκα Ελένικα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Α, μήπως επειδή το λένε Μυρμίγκι. Το Χόρμιγκα είναι, μου θυμίζει, μου πάει κάτι σε Μυρμίγκι. Κάτι το λένε Χόρμιγκα. Πρέπει να είναι κάτι σε Μυρμίγκι. Πώς είναι Μυρμίγκι τον Ερνέστο? Χόρμιγκα Ελένικα. Έχει το AIDS, το έχει και για τις γεωλέξεις κεφαλαίο. Άρα, Ματίνα, αν το προλάβουμε, το προλάβουμε δηλαδή. Αυτό έχει ρέκορντ σήμερα για τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος φαίνεται ότι τα τυπικά απομένουν για να είναι ο νέος επιθετικός του Ολυμπιακού. Κύριε Παρόλα, Μυρμίγκι, κάτι τέτοιο, ελληνικό Μυρμίγκι. Ναι. Ο Φώτης, φοβάσαι, Φώτη, μη φοβάσαι. Φοβάσαι τον Γκονζάλης από τώρα, δεν τον είδες ακόμα? Κάτσε. Μη φοβάσαι, Φώτη. Άρε, φωτάρα. Ο Φώτης, άλλος που βλέπει το μέλλον, ο Φώτης, άλλος με κρυστάλλινη σφαίρα. Η χαμπή, λέει, 99,9. Μάλιστα, και τα λοιπά. Οκ. Εσύ, Λεβέντη μου, λέει, είναι ζήτημα να ξέρεις που πέφτει η άρτα. Ρε, το κάτω διμηνιό είναι, ποιος το λέει αυτό, Bill by Tax. Η νέα βάση του Bill by Tax, το διμηνιό, είναι μετά το κιάτο. Το έχεις ακουστά το κιάτο? Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάτι μου ξεφεύγει εδώ πέρα. Και μετά είναι το άνω διμηνιό. Προσβλήθηκε ο άλλος. Το άνω διμηνιό. Το άνω διμηνιό, το κάτω διμηνιό και τα λοιπά. Εσύ παρόλα τα ξέρεις αυτά. Το διμηνιό το ξέρεις εσύ, έτσι. Κάνεις ένα αφιέρωμα, γιατί εδώ τώρα ο άλλος προσβλήθηκε. Μου είπε για το διμηνιό και δεν. Ναι.
Okay, για να δούμε, έχουμε κάτι άλλο, όχι. Νομίζω, όχι, έχουμε. Μάριε, Μάριε, ήρεμα. Για να δούμε. Ναι, λέει σε όλα, μια πίτα γύρω και παίξτε 1-3 ΑΕΚ ακριβώς σκόρ, είμαι Παναθηναϊκός. Ωραία. Λέει ο... ποιος είναι αυτός? Α, πώς είναι εκείνος? 18 Αυγούστου σήμερα, τέλειο στο Πρωτάθλημα, φέτος Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Λοιπόν, okay, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ παιδιά για την παρέα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε. Μακάρι να κάνει τη νίκη εκεί πέρα στο Λεύσκι National Stadium. Να γυρίσει εδώ, να πάει και να παίξει Champions League μετά από χρόνια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφει μετά από το αθλητικό δελτίο Φώτης Παρόλας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διαφορετική εικόνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Σήμερα εξάλλου ξεκινούν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Θεράς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ολικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών. Κατά τη συντριβή έχασε τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο γύρω από το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς και συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Σύμφωνα με τον Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα διερμηνέα δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, όπως φέρονται να υποστήριξαν πετούσαν πίσω από άλλο ελικόπτερο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και ανέμεναν να πραγματοποιήσουν τη δική τους ρήψη νερού μόλις ολοκλήρωνε την αποστολή του το προπορευόμενο μέσο. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας το δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, δήλωσε στο Earth News ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και Τύπου και Ενημέρωσης Πάνος Σαμυράς. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κύριος Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κύριος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. 10 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, 60 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επιτόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και ένα ταχυδρομείο. Στο μεταξύ και η Μόσχα βίωσε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με 620 μη επανδρομένα οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενα δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο Earth News, 4 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενα δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι

0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε Ερτ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χώρο χρόνο. Στον ήχο η Βάσο Κρεμίδα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του τραγουδιστή της folk, δηλαδή της λαϊκής παραδοσιακής λευκής μουσικής της Αμερικής, Σίσκο Χιούστον, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1918. Ο Σίσκο Χιούστον είναι κυρίως γνωστός από τη συνεργασία του με τον Woody Guthrie, με τον οποίο έκανε πολλές περιοδίες και ηχογραφήσεις. Συνεργάστηκε επίσης με άλλα κορυφαία ονόματα του είδους, όπως ο Λέντμπελι και ο Σόνι Τέρι. Μεγάλωσε με προβλήματα υγείας, ιδίως σε σχέση με την όρασή του, και βέβαια ως παιδί έζησε τις δυσκολίες της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που κράτησε από το 1929 ως το 1939 περίπου. Παρά τα προβλήματα με την όρασή του, εργάστηκε ως ναυτικός κατά τη διάρκεια του πολέμου και μάλιστα υπηρέτησε στο ίδιο πλοίο με τον Woody Guthrie. Πέθανε νωρίς, το 1961, από καρκίνο. Και από την Αμερική του 1918 κάνουμε άλμα στο χώρο χρόνο και περνάμε στην Ιταλία του 1750, γιατί εκεί σαν σήμερα γεννήθηκε ο συνθέτης και μουσικοδιδάσκαλος Αντώνιο Σαλιέρι. Στις μέρες μας ο Σαλιέρι είναι γνωστός στο ευρύ κοινό κυρίως από τη σχέση του με τον Μότσαρτ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μάλλον αδικημένος, καθώς στη γνωστή κινηματογραφική ταινία «Αμαντέους» παρουσιάζεται ως ατάλλαντος μουσικός και κακός άνθρωπος που προσπαθούσε να εμποδίσει τον Μότσαρτ να προβάλλει το έργο του, καθώς τον έβλεπε ανταγωνιστικά. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτή η φήμη, όπως και η φήμη ότι έπαιξε κάποιον σκοτεινό ρόλο στον πρόωρο θάνατο του Μότσαρτ, κυκλοφορούσε ήδη από εκείνη την εποχή. Η αλήθεια όμως είναι αρκετά διαφορετική. Ο Σαλιέρι δεν ήταν καθόλου ατάλλαντος, αλλά αντίθετα υπήρξε κεντρική φιγούρα στην ανάπτυξη της Ιταλικής όπερας του 18ου αιώνα, επηρέασε πολύ

τους συγχρόνους του και τα έργα του παίζονταν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ως δάσκαλος δε υπήρξε περιζήτητος και μεταξύ των μαθητών του βρίσκει κανείς ονόματα όπως ο Λίστ, ο Σούμπερτ και ο Μπετόβεν. Επίσης γνωρίζουμε σήμερα ότι ο Σαλιέρη στήριξε ενεργά τον Μότσαρτ και συνέβαλε στην ανάδειξή του. Το μουσικό του έργο βέβαια θεωρείται πλέον ξεπερασμένο, αλλά σίγουρα δεν στερείται αξίας, όπως θα διαπιστώσουμε και σήμερα ακούγοντας το πρώτο μέρος από τη Βενετσιάνικη Συμφωνία του.

Και από την Ιταλία του 1750 πάμε στη Νέα Υόρκη του 1973, όπου σαν σήμερα ο φημισμένος ντράμερ Τζιν Κρούπα έκανε την τελευταία εμφάνισή του στη σκηνή, παίζοντας με το κουαρτέτο του Μπένι Γκούντμαν. Ο Κρούπα θεωρείται ένας από τους πλέον επιδραστικούς ντράμερ στο χώρο της ελαφράς και τζαζ μουσικής και συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ρόλου του ντράμερ από απλό ρυθμικό σύνοδο σε σημαντική σόλο φωνή. Επίσης συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτού που σήμερα θεωρείται ως standard set στα drums. Γεννημένος το 1909, έκανε πλούσια καριέρα, συνεργαζόμενος με πολλά μεγάλα ονόματα της jazz και πέθανε το 1973, δύο μήνες μετά από την τελευταία του εμφάνιση που αναφέραμε. Η τελευταία αυτή συναυλία ηχογραφήθηκε και από αυτήν θα ακούσουμε ένα κομμάτι γραμμένο το 1928 με τίτλο «I'm a Ding Dong Daddy».

Πάμε τώρα πιο πίσω στο χρόνο, στο 1572 και στο Παρίσι, όπου σαν σήμερα ο Ερίκος της Ναβάρας, αργότερα βασιλιάς Ερίκος ο IV της Γαλλίας, παντρεύτηκε τη Μαργαρίτα του Βαλουά στον καθεδρικό της Νότρ Ντάμ, σε μια προσπάθεια να συμφιλιώσει καθολικούς και προτεστάντες. Η προσπάθεια απέτυχε και μερικές μέρες αργότερα έγινε η γνωστή σφαγή «Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου», κατά την οποία οι καθολικοί σκότωσαν χιλιάδες ουγενώτους, δηλαδή Γάλλους προτεστάντες. Ο αριθμός των νεκρών δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια και μπορεί να είναι από 2 μέχρι 30.000, συνυπολογίζοντας και το Παρίσι και τη Γαλλική επαρχία. Τη νύχτα αυτή έχασε τη ζωή του και ο συνθέτης και εκδότης που θα ακούσουμε τώρα, ο Κλοντ Γκουντιμέλ. Το κομμάτι είναι μέρος μιας μελοποίησης του 120ου ψαλμού του Δαβίδ από την Παλαιά Διαθήκη.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε συντομοδοτήριο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα. Στο μικρόφωνο η Νίκη Παπαδούλα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Η άνεμη μέχρι 4 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 70%. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3, σήμερα Τρίτη, για περιοχές της Φωκίδας, της Αχαΐας και της Ηλίας. Προανάκριση διενεργείται από το δεύτερο λιμενικό τμήμα Πλατηγιαλίου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου για την αναγκαστική προσταλάσσωση του air tractor στον Αστακό. Το αεροσκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου. Ο φορέας διαχείρισης του λιμανιού έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανής ρήπανσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς και για την κατάσβασή της κινητοποιήθηκαν περιοριστικά οχήματα, ομάδες πεζοπόρων, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σε μία σύλληψη και τρεις ταυτοποιήσεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά την εισβολή ομάδας Ρωμά στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού στην περιοχή της Γαστούνης, όπου τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Ένας 14χρονος συνελήφθη από την αστυνομία στην Πάτρα. Φέρεται να εισέβαλε σε διαμέρισμα ηλικιωμένης και να φέρει σε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος ανήλικος σε προηγούμενη απόπειρά του είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν είχε προσπαθήσει να εισβάλλει σε διαμέρισμα και έγινε όμως αντιληπτός από τους περίοικους. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Αύπακτο από αστυνομικούς όταν εντόπισαν στο αυτοκίνητο που επέβαιναν ναρκωτικές ουσίες. Οι ουσίες εντοπίστηκαν και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών των Σπόρτη της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Αιτωλίας. Από την 5η 20 Αυγούστου και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο γραφείο της Γραμματείας του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρέων θα μπορούν όσοι θέλουν να υποβάλουν αίτηση για το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ. Καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και ορεινά, προβλέπονται για σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 34 και στα υπηρετικά τοπικά θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Με γέφυρα την πάντα υπέροχη μουσική του Μπαχ γυρίζουμε στη χρονομηχανή μας και κάνουμε ένα άλμα μέχρι την Αμερική, συγκεκριμένα το Τενεσί, και πάμε στο έτος 1920, γιατί σαν σήμερα ο βουλευτής στο κοινοβούλιο της πολιτείας αυτής, ο Χάρι Μπέρν, ρίχνει την καθοριστική ψήφο με την οποία εγκρίθηκε η 19η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος που έδινε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ ο Μπέρν είχε εκφραστεί από την αρχή υπέρ της τροπολογίας, στην πορεία άλλαξε γνώμη, επηρεασμένος από τις αντιδράσεις των ψηφοφόρων της εκλογικής του περιφέρειας, οι οποίοι του έστελναν συνεχώς επιστολές διαμαρτυρίας, θυμίζοντάς του ότι πλησίαζαν οι επόμενες εκλογές και πως αν ήθελε να επανεκλεγεί, έπρεπε να καταψηφίσει την τροπολογία. Αυτό που τον έκανε να την υπερψηφίσει τελικά ήταν μια επιστολή που έλαβε από τη μητέρα του, η οποία τον παρότρινε να είναι καλό παιδί και να ψηφίσει υπέρ της τροπολογίας. Την ίδια χρονιά και εκείνες περίπου τις μέρες του Αυγούστου, η Αφροαμερικανή τραγουδίστρια Μέιμι Σμιθ ηχογράφησε ένα τραγούδι του επίσης Αφροαμερικανού Πέρι Μπράτφορντ, γραμμένο το 1918, με τίτλο Crazy Blues, στο οποίο η κοπέλα λέει ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, ούτε μπορεί να βάλει μπουκιά στο στόμα της, γιατί ο άντρας της δεν της φέρεται σωστά. Τη στενοχωρεί και την κάνει να βάζει τα κλάματα. Εκείνη όμως εξακολουθεί να τον αγαπά σαν τρελή, σε σημείο να έχει πια αρρωστήσει και να κοντεύει να πεθάνει από θλίψη. Θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Και πάμε τώρα πολύ πίσω στο χρόνο, στο μακρινό 1227, γιατί σαν σήμερα πέθανε ο ιδρυτής της Μογγολικής Αυτοκρατορίας και ένας από τους μεγαλύτερους κατακτητές στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο Τζέγκις Χάν. Γεννήθηκε γύρω στο 1160, η χρονολογία δεν είναι εξακριβωμένη. Πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του προσπαθώντας να ενώσει τις μογγολικές φυλές και όταν τα κατάφερε ξεκίνησε μια σειρά εκστρατιών κατακτώντας μεγάλα τμήματα της Κίνας και της Κεντρικής Ασίας. Το χειμώνα του 1226 προς 1227, κατά τη διάρκεια μιας πολιορκίας κάποιας πόλης στην Κίνα, βγήκε για κυνήγι, έπεσε από το άλογο του, τραυματίστηκε και αμέσως μετά αρρώστησε. Λίγους μήνες αργότερα πέθανε, αλλά ο θάνατός του κρατήθηκε κρυφός για ένα μήνα περίπου μέχρι το τέλος της πολιορκίας. Φυσικά από εκείνη την εποχή, τον 13ο αιώνα, δεν έχουμε μογγολική μουσική, έχουμε όμως Ευρωπαίους τροβαδούρους όπως ο Ραϊμόν ντε Μιραβάλ, ο οποίος παρά το ευγενές όνομά του ήταν ένας φτωχός υπότης από την Καρκασόν που κατήχε λιγότερο από το 1/4 του κάστρου του Μιραβάλ. Ακούμε ένα κομμάτι του και συνεχίζουμε τα ταξίδια μας.

Ερχόμαστε πιο κοντά στο χρόνο, στο 1967 και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σαν σήμερα το συγκρότημα των Rolling Stones κυκλοφόρησε ένα single με τίτλο «We Love You», δηλαδή «Σας αγαπάμε». Με το κομμάτι αυτό, οι Stones απευθύνονταν στους θαυμαστές τους και τους ευχαριστούσαν για την υποστήριξή τους το προηγούμενο διάστημα. Τι είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα. Ο Mick Jagger και ο Keith Richards, δηλαδή ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, είχαν συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, το κομμάτι θεωρήθηκε απάντηση του συγκροτήματος στο κομμάτι των Beatles «All You Need Is Love» και έχει ενδιαφέρον ότι στο τραγούδι των Rolling Stones, όπως θα ακούσετε αν το προσέξετε, κάνουν δεύτερα φωνητικά ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρνι.

Πάμε τώρα πιο πίσω στο 1936 και στην Ισπανία, όπου σαν σήμερα εκτελέστηκε από τους φαλαγκίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Λόρκα γεννήθηκε το 1898 στη Μαδρίτη και σε μικρή ηλικία μετακόμισε στη Γρανάδα, όπου και σπούδασε αρχικά νομική και μετά φιλολογία. Ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, τη μουσική και τα εικαστικά, επηρεαζόμενος και από την τσιγκάνικη τέχνη, και μετά πήγε για περαιτέρω σπουδές στη Μαδρίτη, όπου γνωρίστηκε με μορφές όπως ο Λουίς Μπουνιουέλ και ο Σαλβαδόρ Νταλή. Άρχισε να γράφει ποίηματα και να κάνει τις πρώτες δημοσιεύσεις του, ταξίδεψε για ένα διάστημα στην Αμερική. Το 1930 γύρισε πίσω στην Ισπανία, όπου έγραψε μερικά από τα πιο φημισμένα θεατρικά του έργα, όπως «Ο Ματωμένος Γάμος» και «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα». Με το ξέσπασμα του Ισπανικού εμφυλίου αναχώρησε για τη Γρανάδα με σκοπό να αποχαιρετήσει τον πατέρα του. Εκεί όμως τον συνέλαβαν ακροδεξιοί παραστρατιωτικοί, οι οποίοι γνώριζαν για τις αριστερές δημοκρατικές πεπιθήσεις του, τον δολοφόνησαν και τον έριξαν σε ανώνυμο τάφο, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί από τότε. Στη μνήμη του θα ακούσουμε το «Τριαντάφυλλο», ένα τραγούδι σε δικούς του στίχους από το θεατρικό του έργο με τίτλο «Δόνα Ροζίτα», μελοποιημένο από το Μάνο Χατζηδάκη. Τραγουδά ο Βασίλης Λέκας.

Με ένα μικρό άλμα πηγαίνουμε στο 1940 και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σαν σήμερα έγινε η σκληρότερη αερομαχία της λεγόμενης μάχης της Βρετανίας, όπως ονομάστηκε η πολύμηνη προσπάθεια της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της από τις επιθέσεις της Luftwaffe. Τη συγκεκριμένη μέρα η RAF, η Βασιλική Αεροπορία, κατάφερε να καταρρύψει μεγάλο αριθμό γερμανικών βομβαρδιστικών στούκα, τα οποία ήταν βαριά, δυσκίνητα και ιδιαίτερα ευάλωτα μετά τη χαρακτηριστική τους κίνηση σαν βουτιά κατά την οποία άφηναν τη βόμβα τους να πέσει. Εκείνη τη μέρα οι Γερμανοί έχασαν 69 αεροσκάφη και οι Βρετανοί 68. Την ίδια χρονιά, το 1940, στη βρετανική πολεμική κομική ταινία με τίτλο Sailors 3, ο Τόμι Τρίντερ τραγουδούσε το τραγούδι All Over the Place, το οποίο θα ακούσουμε τώρα αμέσως και με αυτό θα κλείσουμε τα άλματα στο χωροχρόνο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τη Βάσο Κρεμίδα για την επιμέλεια του ήχου και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών στην Χίο. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου. Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά όριμων τυροκομικών εκτός Λέσβου από ταξιδιώτες μετά την άρση της απαγόρευσης που υπήρχε λόγω αυθόδους πειρατού. Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη Μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικόπτερου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στην Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά και βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των αρχών και στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος μέχρι να καταλήξει στο έδαφος πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να προσγειωθεί. Τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί και σχετικό πόρισμα, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Βόρειας Ελλάδας, που ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 9 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη.

0: Κασάνδρας παρουσία και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Καταφάδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι παρόν και ο κ. Χινάς, αλλά και η σύσκεψη θα γίνει στο Δημαρχείο, καθώς ο Δήμος είναι αυτός που αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Ήδη συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν από σήμερα κλαδιά και διάφορα άλλα υλικά που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους λόγω της φωτιάς, γίνονται εργασίες, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ακόμη και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς φοβούνται ακόμη και τώρα αναζωπυρώσεις. Φυσάει κατά διαστήματα στην περιοχή, αλλά αυτή η φωτιά, έτσι πως έχει μείνει σε ρεματιές που υπάρχουν μέσα, υπάρχει πάντα κίνδυνος αναζωπυρώσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στη Ροδόπη έχουμε δεύτερο ντρόουν πυρανύχνευσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την Πρωτομαγιά, στον οικισμό της Βυρσίνης του Δήμου Αρκιανών σε υψόμετρο 600 μέτρων στο παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού, λειτουργεί το πρώτο ντρόουν, το οποίο έχει χρεωθεί την επίβλεψη του ορεινού όγκου, όπου και βρίσκονται εκτεταμένα οικοσυστήματα με πλούσια άγρια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και πυκνές δασικές εκτάσεις με εξέκουσα αυτή του δάσους της νυμφαίας. Πλέον, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του παραλιακού οικισμού των προσκυνητών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, εγκαταστάθηκε και ένα δεύτερο ντρόουν, με αποστολή την επιτήρηση του κάμπου και των ακτών του νομού. Πρόκειται για ένα ακόμη υπερσύγχρονο ντρόουν, με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αδιάβροχο, που φέρει κάμερα υψηλής ευκρινίας, καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβέλεια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρων, δηλαδή βλέπει μέχρι και την Ξάνθη Δίκη, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο ντρόουνς που αλληλοσυμπληρώνονται, που συνδυαστικά έχουν ορατότητα ακόμη και σε τυφλά σημεία και δυνατότητα ανίχνευσης συμβάντων με απόλυτη ακρίβεια γεωεντοπισμού, εντάσσονται στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική δράση και στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει και στις 5 περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας συνολικά 12 ντρόουνς. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στην Χίο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Γύρω στις 5 το πρωί ήταν το σήμα αυτό για την πυρκαγιά. Σε ένα κατάστημα ήταν και η έκθεση που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία των μοτοσυκλέτων στην περιοχή Καμένος Πύργος, στο κέντρο της πόλης της Χίου θα λέγαμε, όπου είχαμε την πυρκαγιά. Άμεσα έσπευσαν από την πυροσβεστική, δεν απέχουν και παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, με δύο οχήματα και 5 άτομα προσωπικό, έτσι ώστε να αντιθέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Βέβαια πρέπει να πούμε και ότι έκανε μεγάλη καταστροφή στο κατάστημα, ειδικά όσες μοτοσυκλέτες ήταν μπροστά στην έκθεση καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ φρόντισαν από την πυροσβεστική να απομακρύνουν και τους ενίκους του διαμερίσματος που ήταν ακριβώς πάνω από το κατάστημα. Έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο είδους πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, βέβαια, το λόγο το έχει το ανακτητικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να δουν τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς προκλήθηκε αυτή ή αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από την όλη υπόθεση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια σημαντική εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σχετικά με τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Πλέον οι επισκέπτες του νησιού μπορούν κατά την αναχώρησή τους να μεταφέρουν μαζί τους όρημα, τοπικά, τυροκομικά προϊόντα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς πλέον οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους εκτός νησιού όρημα τοπικά τυροκομικά προϊόντα, τα οποία όμως έχουν υποστεί ορίμανση άνων των 2 μηνών. Η δυνατότητα αφορά προϊόντα όπως η φέτα, το λαδοτήρι, το κασέρι, η γραβιέρα και το

0: παλωτήρι, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, όπως πολύ σωστά είπες. Η εξέλιξη αυτή, να σου πω ότι έρχεται μετά τις επαφές της περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και μετά το σχετικό αίτημα των τυροπαραγωγών της Λέσβου, και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία του νησιού Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που έγιναν σε επιχειρήσεις από το τελευταίο καιρικό φαινόμενο σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προχωράει η περιφέρεια της Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας για να μας ενημερώσει. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ανήμερα το 15 Αύγουστο σε επιχειρήσεις και φορείς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τώρα, Βίκη, η διαδικασία αφορά μεταξύ άλλων εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταλήμματα, βιοτεχνικές μονάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπέστησαν ζημιές σε εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα ή επαγγελματικά οχήματα. Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής έως και τις 19 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που βρίσκεται στο Διοικητήριο της Σπάρτης καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι ή μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. Βίκη, πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να φωτογραφίσουν και να βιντεοσκοπήσουν αλυτικά τις ζημιές και να συντάξουν κατάλογο των κατεστραμμένων ειδών και, εφόσον είναι δυνατόν, να τα διατηρήσουν μέχρι την αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής. Η προβλεπόμενη τώρα επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από τις πλημμύρες και θα πιστοποιηθούν από την Επιτροπή της Κρατικής Αρρωγής. Τώρα η ζωή έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης που μετρούν ακόμα τις πληγές τους οι άνθρωποι, κυρίως σε υποδομές, και το σημαντικότερο είναι ότι δεν επλήγει ο τουρισμός που συνεχίζεται κανονικά στην περιοχή, βρισκόμενη άλλωστε και στα μέσα Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου στο χωριό Γκαγκάλες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες Βίκη που διερευνώνται, ο σκύλος ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, όπου το παιδί μαζί με τον πατέρα είχαν πάει στο σπίτι του, ήταν φίλοι ζυγοριανοί, επιτέθηκε στο 7χρονο κορίτσι προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι αρχικά η μικρή μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες και εκεί οι γιατροί έκαναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Έγινε συραφή στα τραύματα που έφερε στο πρόσωπο και ακολουθείται η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Να πούμε ότι αμέσως του περιστατικού επιλήφθη η αστυνομία. Υπάρχει σύλληψη και του 34χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και του 43χρονου πατέρα της ανήλικης. Η υπόθεση διερευνάται από την ελληνική αστυνομία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν φιλικό, πήγαν εκεί για επίσκεψη και κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί. Λένε οι πληροφορίες ότι είχαν πάει πολλές φορές, δηλαδή ήταν φιλικό το περιβάλλον. Τώρα μένει να διερευνηθεί πώς και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Να πούμε ότι το παιδί στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του, καθώς τα τραύματα που φέρει δεν είναι σοβαρά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ωστόσο καταλαβαίνει κανείς τις σκηνές που εκτελήθησαν στο χωριό Γκαγκάλες όταν και έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στην πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου εισέρχεται η Λάρισα επιβαρημένη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε επίπεδο νομού άλλοι δύο δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρόκειται για τους δήμους Τεμπών και Κιλελέρ. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, με βάση βεβαίως τα όσα έχει ανακοινώσει επισήμως και ο ΔΗ, είναι η πλέον κρίσιμη περίοδος για την κορύφωση και του ιού του Δυτικού Νείλου και των κρουσμάτων που παρατηρούνται. Ο νομός Λάρισας ήδη βρίσκεται παραδοσιακά και φέτος, όπως και πέρυσι βεβαίως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε ήδη 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 3 δήμους. Ιδιαίτερα βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τα 7 από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε τα 7 κρούσματα. 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 2 αυτά δεν έχουν τέτοια συμπτώματα. Στο Δήμο Κιλελέρ έχουμε 2 περιστατικά και άλλα 2 έχουμε στον Δήμο Τεμπών. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κορύφωση είναι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η Λάρισα έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό. Μόνο στο Δήμο Λαρισαίων σε ολόκληρη την περίοδο μετάδοσης το 2025, δηλαδή τον περασμένο χρόνο, είχαν καταγραφεί συνολικά 21 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 είχαν εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ είχαν καταγραφεί επίσης 7 περιστατικά πάλι στο Δήμο Κελελέρ και 5 στο Δήμο Τεμπών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για μία από τα ίδια και έχουμε μπροστά μας χρονικό διάστημα που δεν αποκλείεται να αυξηθούν. Ήδη στο Δήμο Κιλελέρ γίνονται ψεκασμοί και με τη χρήση ντρόν, ενώ έχουν μοιραστεί και ειδικά χάπια στους δημότες, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων πρόληψης. Αλλά αυτό που οφείλουμε να πούμε, ότι μέχρι στιγμής, με βάση και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 έχουν εκδηλώσει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 29 δεν έχουν. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. 35 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 16 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται προσοχή και το κυριότερο βεβαίως, Δίκη, είναι να ελείψει μέτρων ασφαλείας και εφαρμογή μέτρων προστασίας στα σπίτια με αντικονοπικές σίτες, αλλά και εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες και το ΕΟΔΗ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς να παραμείνουμε στο ζήτημα. Καθώς νωρίτερα για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ας τον ακούσουμε.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν, η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι στην Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μια μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ στο 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων, και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νοτιοαμερική. Οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνας Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αφορά το έργο που υλοποιήθηκε όσον αφορά τον τουριστικό λιμένα Αγίου Νικολάου, μαρίνα, ένα έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, στις 7.30 θα έρθει εδώ υπουργός, όπου θα γίνει περιήγηση στην Μαρίνα, θα γίνει παρουσίαση των παρεμβάσεων και των νέων υποδομών του έργου. Αμέσως μετά θα έχουμε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας. Στις 8 και 10 θα γίνει συνεδρισμός από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Θα χαιρετήσει ο κ. Προκυτέης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και θα ακούσουμε την υπουργό μετά, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε θα αναφερθεί στη σημαντικότητα που έχουν αυτά τα, τα έργα, η αναβάθμιση των υποδομών και μάλιστα σε μια δημοτική μαρίνα, η οποία είναι μια από τις μοναδικές δημοτικές μαρίνες, είναι ελάχιστες στην Ελλάδα οι οποίες λειτουργούν με αυτό το καθεστώς και η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Σε μια περίοδο φυσικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά και η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερως μεγάλη εκεί στην περιοχή. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η διαθέσιμη ποσότητα από το δίκτυο ίδρυυσης δεν φτάνει για όλους. Υπάρχουν σπίτια όπου οι βρύσες δεν τρέχουν ούτε σταγόνα νερό, ενώ κυρίως οι κάτοικοι και οι παρατηρηστές εξυπηρετούνται με εξάδες από εμφιαλωμένο νερό. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στον οικισμό του Χανιώτη, στο Δήμο Κασάνδρας. Όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε κατοικίες που βρίσκονται σε ύψομα, καθώς η υδροδότηση γίνεται πιο δύσκολα, ενώ μέσα στον οικισμό το νερό φτάνει με χαμηλή πίεση. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ούτως ή άλλως, και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσοι έχουν παραθεριστικές κατοικίες εδώ στην περιοχή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουν τα προηγούμενα χρόνια και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πλέον διαθέτουν τεπόζιτα και δεξαμενές για να εξυπηρετηθούν. Η αιτία βέβαια για αυτήν την παρατεταμένη λειψιδρία, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών στην περιοχή, είναι η υπερβολική κατανάλωση, καθώς κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες, και η τοπική αρχή έχει απευθύνει έκκληση προς όλους να κάνουν λελογισμένη χρήση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση των οικισμών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Αυξημένες οι ανάγκες για αίμα και φέτος το καλοκαίρι στη Ρόδο, μια περίοδο που όπως κάθε χρόνο παρουσιάζεται μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ωστόσο όπως είπες και εσύ το καλοκαίρι είναι πολύ πιο έντονο, αφενός μεν γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία με πάρα πολλούς τραυματίες που βεβαίως πολλοί από αυτούς χρειάζονται αίμα. Αφετέρου, επειδή πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σεζόν και ξέρουμε τι σημαίνει στην πράξη να δουλεύει σεζόν, πολλοί απέχουν από την διαδικασία της αιμοδοσίας ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο συγγενείς αρρώστων ή τραυματιών να απευθύνονται είτε στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναζητούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Εδώ υπάρχει ένας δραστήριος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά διαδικασίες αιμοδοσίας. Μία αντίστοιχη έγινε χθες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο Δημαρχείο της Ρόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος, περίπου 7.000 μονάδες αίματος χρειάζονται ετησίως στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες ανέρχονται στις περίπου 2.500. Και όπως είπαμε, κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν αιμοδοτούν. Είναι λοιπόν συχνά τα καλέσματα και μεγάλη η έλλειψη σε αίμα. Έλλειψη υπάρχει σε όλες τις ομάδες, με κυριότερο το 0 αρνητικό που είναι και πιο σπάνιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται, όπως είπαμε, και στοχευμένες αιμοδοσίες, ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες. Πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών μαζί με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Ρόδου και εκεί συγκεντρώνονται κάποιες ποσότητες τόσο από εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, αλλά όσο και από ανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους και ενημερώνονται ότι υπάρχει σχετική διαδικασία και δίνουν αίμα. Ωστόσο, βέβαια, το ιδανικό θα ήταν να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών, ώστε να καλύπτεται σε μεγαλύτερο ποσοστό η ανάγκη που πάντα υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Έκκληση τώρα στους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους, απίφθινε μέσω του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Ελένη Τσαγκάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το καλοκαίρι οι ανάγκες της τράπεζας αίματος αυξάνονται, δεν πηγαίνουν διακοπές. Ας την ακούσουμε.
2: Σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει χάρη στους αιμοδότες μας να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές, λίγο ξεχνιούνται, λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται, γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Στο ένα λεπτό που σας μιλώ, κάθε ένα λεπτό, δύο άνθρωποι μεταγγίζονται. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, δρεπανοκεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη που απαντάται και διεθνώς και στο δυτικό κόσμο είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.
0: σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει εξοπλισμό αποτροπής και συστήνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
3: Εκεί σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκονται οι κάτοικοι αλλά κυρίως οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι της Προσοτσάνης Δράμας για την παρουσία αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή. Τα περιστατικά προσέγγισης και οι επιθέσεις αφορούν κυψέλες που βρίσκονται εκτός οικισμού. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ήδη εγκαταστήσει εξοπλισμό παρακολούθησης και αποτροπής, όπως περιφράξεις, κάμερες και συστήματα αποτρεπτικού ήχου. Καλούνται μελισσοκόμοι και η παραγωγή της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τακτικά τις εγκαταστάσεις και τις κυψέλες τους. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε και τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Μάλιστα, ο Δήμος Προσοτσάνης εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα ενημερώνοντας για τη δραστηριότητα του ζώου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ιδιαίτερα στις περιοχές της Γραμμένης, του Αγκίδη και των Πηγών. Οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους παραγωγούς και τους μελισσοκόμους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας, ενώ ζητούν να μην αφήνεται πουθενά έκθετη τροφή ή απορρίμματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ζώα, ενώ οι μελισσοκόμοι καλούνται να θωρακίσουν καλύτερα τις κυψέλες τους. Επίσης, συστήνεται σε όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε απομονωμένα σημεία κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το δασαρχείο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και ζητά από τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα ζώα, να μην τα προσεγγίσουν, αλλά να ειδοποιήσουν αμέσως τις δασικές αρχές ή την αστυνομία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε φωτιά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά Βίκη που ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη του νομού Ρεθύμνου. Είναι μια περιοχή μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου ουσιαστικά. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε σαν Earth News είναι ότι η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του αποστακτηρίου, στο οποίο έχουν προκύψει πάντως σοβαρές υλικές ζημιές. Αλλά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο αποστακτήριο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Οπότε δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το συγκεκριμένο αποστακτήριο βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχουν κατοικίες πέριξ αυτού. Είναι μόνο χωράφια. Οπότε δεν απειλούνται κάποια κατοικημένη περιοχή εκτός του αποστακτηρίου. Πάντως η πυροσβεστική έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και οι δυνάμεις του ΕΜΟΔΕ έχουν, πεζοπόρα δηλαδή τμήματα του ΕΜΟΔΕ, έχουν πάει στο σημείο από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη ο πλήρης περιορισμός της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν, δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οπότε αυτό που τώρα παλεύει, να το πούμε έτσι, η πυροσβεστική είναι να περιοριστεί εντός του χώρου η πυρκαγιά, εντός του χώρου του αποστακτηρίου και φυσικά να μην επεκταθεί εκτός αυτού και φυσικά να σβηστεί εντελώς στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να πάμε τώρα και σε κάτι τελείως διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέφης ανηλίκων στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Ένα ακόμα περιστατικό μέθης είχαμε προχτές ουσιαστικά, το τελευταίο δηλαδή χρονικά που είχαμε στην Κρήτη. Είναι συνεχιζόμενα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων. Ένας 17χρονος Γάλλος εκδρομέας στα Χανιά, σε εκπαιδευτική μάλιστα εκδρομή, επισκέφθηκε κατάστημα του Ρεθύμνου, αγόρασε και του δόθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε, γιατί ήταν ανήλικος, ένα μπουκάλι ρακί, το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης. Ο ίδιος το κατανάλωσε όλο το μπουκάλι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, και καταλαβαίνει κανείς ότι εν συνεχεία είχε έντονα συμπτώματα μέθης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί υπήρξε η ιατρική περίθαλψη του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου Ρεθύμνου και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Πάτησαν μια πολύ άσχημη εξέλιξη για το 17χρονο. Μάλιστα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες μας, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που του παρήχε αυτό το μπουκάλι με το παραδοσιακό κρητικό ποτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτικών μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ποσότητες βρέθηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Δράμα, Έτωλο, Καρνανία, Πιερία και Θεσσαλονίκη. Εμείς όμως θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Εδώ εντοπίστηκαν 484,40 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύει η νόμιμη προέλευσή τους στο συγκεκριμένο ουζαρί, το οποίο και έκλεισαν επιχείρηση. Οι έλεγχοι αφορούν ταβέρνες, ψητοπολία, καφέ, καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις, με τους ελεγκτές βέβαια να αναζητούν τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν αποκτηθεί και διακινούνται νόμιμα. Η υπόθεση του Βόλου ξεχωρίζει λόγω της μεγάλης ποσότητας αποστάγματος που εντοπίστηκε, όπως σας είπα, τα 484,40 λίτρα, που βρέθηκαν χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί η νόμιμη προέλευσή τους. Είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις και του λουκέτου στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της αυστηρής αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης αλκοολούχων. Επίσης, μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε και στον Τύρναβο, που οι ελεγκτές βρήκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος και, όπως λέει η ΑΔΕ, για την ποσότητα αυτή δεν είχε δηλωθεί αντίστοιχη παραγωγή. Χαρακτηρίστηκε λοιπόν η υπόθεση λαθρεμπορία αλκοολούχων και η εγκατάσταση οδηγήθηκε σε πολυήμερη σφράγιση. Επίσης, εκατοντάδες λίτρα εντοπίστηκαν και στη Δράμα, συγκεκριμένα στο Καλαμπάκι Δράμα, σε ψητοπολείο ταβέρνα. Οι ελεγκτές εντόπισαν 919 λίτρα αποστάγματος χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα περιστατικά, ενώ στη λεπτοκαριά Θεσπρωτείας διαπιστώθηκε λειτουργία καζανιού απόσταξης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στην εγκατάσταση βρέθηκαν ακόμη 100 λίτρα αποστάγματος, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι έλεγχοι δείχνουν πάντως ότι οι κυρώσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με μεγάλες ποσότητες, καθώς στο Μύτικα Ετωλοκαρνανίας, σε καφετέρια snack bar, εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου, χωρίς νόμιμα παραστατικά, ενώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής ποσότητας 107,15 λίτρων, χωρίς παραστατικά, που να αποδεικνύουν την νόμιμη προμήθεια. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η υπόθεση των Κολυνδρό Πιερίας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μεταξύ άλλων 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1.372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν και ακολούθησε βέβαια η σφράγιση της εγκατάστασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αναστολή εισαγωγής ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων προχώρησαν οι διοικήσεις των δύο ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Με πολύ μεγάλη δυσκολία πάντως πήραν την απόφαση αυτή οι διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης για τους τροφίμους και για αυτούς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Θα πούμε ότι η λίστα αναμονής ήταν τα 100 άτομα, αυτοί που περιμένουν δηλαδή να εισαχθούν στα δύο ιδρύματα, στο Ιωακήμιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο και στο Σταυρίδιο Ίδρυμα ο Άγιος Κυπριανός. Να πούμε ότι και στα δύο αυτά ιδρύματα σήμερα που μιλάμε διαβιούν περίπου 218 τρόφιμοι και το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό είναι στα 45 άτομα, ενώ στις ιδανικές τους συνθήκες θα έπρεπε να είναι 65 τα άτομα αυτά. Πάντως, όπως δήλωσε ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων σήμερα στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, οι νέοι δυστυχώς δεν επιλέγουν εύκολα τις νοσηλευτικές σπουδές και δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας αυτό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η απόφαση τώρα πάθηκε ούτως ώστε το προσωπικό το υπάρχουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις που έχουν οι τρόφιμοι στα δύο ιδρύματα. Ενώ ο κύριος, ο πατέρας Χριστόλου Χαραθανάσης διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών. Το ελπιδοφόρο είναι ότι από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερομένων. Κάποιοι ήδη έρχονται δοκιμαστικά. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αρθεί η απόφαση περί αναστολής των εισαγωγών. Εάν καταφέρουν να φτάσουν έως και τους 60 νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, που είχαν και πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στα δύο ιδρύματα, θα μπορέσουν αμέσως να ανοίξουν 6 έως 7 κλίνες επιπλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγκαταστάθηκε από χθες ο γιατρός στο νησί Ερίκουσα μετά από 3 μήνες που οι κάτοικοι στερούνταν την ιατρική περίθαλψη. Την ίδια ώρα το πηγάδι που υδροδοτεί τα δημόσια κτίρια στο νησί στερεύει με την τοπική αυτοδιοίκηση να ψάχνει ένα γωνίως λύση. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Το νησί της Ερίκουσας είχε μείνει αρκετά διάστημα χωρίς γιατρό. Χθες όμως εγκαταστάθηκε η νέα γιατρός, κάνει το αγροτικό της στο νησί. Έτσι έχει ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών. Βέβαια, όπως επισήμανε μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το πρόβλημα συνεχίζεται να υπάρχει, καθώς η θητεία του αγροτικού γιατρού είναι ένας χρόνος. Έτσι, όταν η προκήρυξη για τον επόμενο γιατρό δεν συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου, μπορούν να μεσολαβήσουν 3 και 4 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μείνει ακάλυπτο ουσιαστικά το νησί. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν η έκτη υγειονομική περιφέρεια, όπως λέγεται, και αυτοδιοίκηση ξεκινούσε μια διαδικασία προκήρυξης 2 μήνες πριν από τη λήξη της αιτίας του εκάστοτε γιατρού, για να μην υπάρχει κενό, αυτό το κενό στην ιατρική κάλυψη. Σοβαρό είναι το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει και το νησί με την ίδρυψη. Δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο, ούτε μονάδα φαλάτωσης που να μπορεί να εξασφαλίσει μια επαρκή ποσότητα νερού, και τα περισσότερα σπίτια εξυπηρετούνται από ιδιωτικά πηγάδια, ενώ υπάρχει μια δημοτική δεξαμενή που τροφοδοτείται από ένα δημοτικό επίσης πηγάδι και στη συνέχεια εξυπηρετεί τα δημόσια κτίρια όπως το ιατρείο και την αστυνομία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το πηγάδι αυτό φέτος στέρεψε για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να κόβεται η παροχή κάποιες ώρες για να προλαβαίνει να γεμίσει η δεξαμενή και να εξυπηρετεί τα κτίρια, τα δημοτικά. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς και η Ρήκος αναπτύσσεται. Υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον και από τους ντόπιους και από τους ξένους. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση του υδρευτικού, έχει εκπονηθεί μια μελέτη για τη δημιουργία ενός δικτύου ύδρευσης που θα συνδεθεί με μονάδα θαλάτωσης. Ένα έργο κόστος περίπου 950.000 ευρώ. Ενώ έχει ανακοινωθεί και η προμήθεια Water Kiosk για το νησί. Το οποίο όμως αυτό, το Water Kiosk, θα τροφοδοτείται από το δημοτικό πηγάδι που έχει στερέψει. Παράλληλα, γίνεται η προσπάθεια τώρα για να αρχαιοποιηθούν και δύο δημοτικές γεωτρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν ανενεργές εξαιτίας της μη ηλεκτροδότησης, δεν είχαν δηλαδή ηλεκτροδοτηθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ερίκους, όπως και τα υπόλοιπα διαφόντια, ζητάται αυτονόητα. Υγεία, νερό, βασικές υποδομές και τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην περιοχή ή να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την έλλειψη γιατρών στην περιοχή της Νέας Φυγαλίας του Δήμου Ζαχάρος έχουμε. Χρήστος Πλευριάς θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι. Η έλλειψη γιατρών σε μόνιμη βάση σε μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια όπως είναι η Νέα Φυγαλία, αλλά και αυτή της Ανδρίτσενας από την άλλη πλευρά του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσθένων, ήταν το βασικό αντικείμενο πάνω στο οποίο έγινε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έξω από το περιφερειακό ιατρείο της Νέας Φυγαλίας. Μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πολλών κατοίκων, των αυτοδιοικητικών παραγόντων και των φορέων της περιοχής, όπου με μία φωνή όλοι ζήτησαν να υπάρχουν γιατροί είτε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας είτε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Φυγαλίας σε διαρκή βάση και να λειτουργούν αυτά τα δύο μόνιμα και τις 365 μέρες του χρόνου, όπως επίσης και να επανδρωθούν με τα ανάλογα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Να θυμίσω ότι οι δύο περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ορεινές αλλά κατά βάση και πολύ τουριστικές. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στους θερινούς μήνες έχουμε ένα μεγάλο όγκο των επισκεπτών αλλά και των ίδιων των κατοίκων, των εταιροδημοτών που έρχονται εκεί, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και να απαιτείται και ετοιμότητα από τις δύο αυτές δομές στις αντίστοιχες περιοχές. Αυτή η ετοιμότητα σήμερα με τους κατοίκους δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις. Έχει ζητηθεί κατά επανάληψη να επανδρωθούν είτε με ιατρικό προσωπικό είτε με μέσα, κάτι που δεν συνέβη. Μάλιστα πέρσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαμε παρόμοια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας. Τώρα αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα. Mm-hmm. Το ψήφισμα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το PortaGen είναι ένας φορητός γενετικός αναλυτής σε μέγεθος βαλίτσας που αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, πόσο φαίνεται, σχεδιάστηκε για να φέρει τις γενετικές εξετάσεις πιο κοντά στον ασθενή και να έχουν καλύτερη πρόσβαση από μακρισμένες περιοχές.
6: Ο εξοπλισμός λοιπόν θα ταξιδεύει λιγότερο και θα ταξιδεύει προς τον ασθενή. Οπότε, όπως πολύ σωστά το είπες, φανταστείτε ένα γενετικό εργαστήριο μέσα σε μία βαλίτσα. Ό,τι καταφέρει να χωρέσει μέσα σε αυτή με πραγματικά δείγματα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένας γενετικός αναλυτής, ο οποίος συνήθως συναντάται σε εργαστήρια μοριακής γενετικής. Και βέβαια να σας πω ότι δεν διαβάζει όλο το DNA ενός ανθρώπου, ούτε βγάζει μόνο το διάγνωση, μπορεί όμως το γενετικό υλικό να ελέγχει τις μεταβολές και είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γιατρούς. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα σε μια επιστημονική εργασία τον περασμένο μήνα. Να σας πω για την ταυτότητα ότι η συσκευή κατασκευάστηκε μετά από την συνεργασία εργαστηρίου εξατομικευμένης θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής μαζί με ερευνητές από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρειάζονται βέβαια, όπως λένε οι ίδιοι ερευνητές, μεγαλύτερες δοκιμές και κάποιες παραλλαγές και έλεγχος τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες. Όταν λοιπόν αυτά τα στάδια προχωρήσουν και δείξουν ότι μπορεί να είναι επιτυχημένα, αυτή η φορητή μονάδα θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε μικρότερα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές. Ουσιαστικά δηλαδή αντί κάθε δείγμα να πηγαίνει και να φεύγει σε ένα μεγάλο κέντρο, να στέλνουμε δηλαδή τα δείγματα, θα μπορούσαν πολλές αναλύσεις στοχευμένες να γίνονται πολύ κοντά στον άνθρωπο. Περιορίζονται τις μετακινήσεις, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση τον γιατρό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και είναι ότι δεν έχει αντικαταστήσει ένα γενετικό εργαστήριο σε μια βαλίτσα. Κατάφερε να χωρέσει μέσα σε αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος του. Να σας πω ότι παρουσιάστηκε στη εργασία αυτή τον περασμένο μήνα και μπορεί να εξετάσει το PortaGen και 80 δείγματα ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν είναι σχεδιάστηκε μόνο για ένα μεμονωμένο έλεγχο, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμο σαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Όπως σας είπα, χρειάζονται περισσότερες δοκιμές, αλλά αν φτάσουμε μέχρι εκεί, η βαλίτσα δεν είναι έτοιμη να πάει ακόμη στο νοσοκομείο, αλλά όταν γίνει και αυτό, ο εξοπλισμός θα ταξιδεύει προς τον ασθενή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπαιδευτικοί και γονείς, αντιδρώντας την απόφαση για τη μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων των σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη ΣΑΜΟ και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτοιμά τους είναι η ανάκληση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα σχολικών μονάδων. Τώρα να σας πω ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε λιγότερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα τώρα με τον Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχους των σχολείων είναι διαχρονικά, με αλήψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλη στήριξη, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Τώρα, να σας πω ότι στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακεϊκών, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς εκφράζονται φοβοί ότι η σημερινή μείωση της λειτουργικότητάς τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση. Βέβαια, να σας πω ότι βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι, όπως είπαμε, η ανάκληση της απόφασης που μειώνει την λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών θέσεων. Να σημειώσουμε, Βίκη, τέλος, ότι πολλές από αυτές τις σχολικές μονάδες παρουσιάζουν προσωρινή μείωση, ενώ στην συνέχεια ζητείται η αύξηση και πάλι γιατί υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι ένα σπιράλ τα παιδιά τα οποία, τα σχολεία μάλλον και οι σχολικές μονάδες, στο οποίο πρέπει συνέχεια κάθε φορά να παίρνουμε την μία ή την άλλη απόφαση με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην πηγαίνουν κανονικά στις τάξεις και να μην έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται. Βίκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια εκπαίδευση έχουμε στα Γιάννενα. Είναι η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να δωρήσει στο Δήμο Ιωαννιτών 3 ιστορικά σχολικά κτίρια, αναλαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο του κόστους για την ανακαίνισή τους. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
8: Ναι, Βίκη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πρόκειται για την Παυλίδιο, την Λισαβέτιο και την Βαλάνιο, συνολικής επιφάνειας 5.775 τετραγωνικών μέτρων. Στα τρία αυτά κτίρια στεγάζονται σήμερα 6 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου στους 700 μαθητές. Η εκτιμόμενη αξία των τριών αυτών ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 15,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει επιπλέον περίπου 900.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνισή τους. Οι εργασίες, να σου αναφέρω, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2027, έτσι ώστε, όπως καταλαβαίνεις, να μην επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα, Βίκη, με τη δωρεά των τριών αυτών ιστορικών κτηρίων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική και την κοινωνική ιστορία των Ιωαννιτών, περνούν πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου, διατηρώντας έτσι τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Τομάς Μπέγκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για την πόλη, ευχαριστώντας παράλληλα την Εθνική Τράπεζα για τη δωρεά και την απόφαση να αναλάβει την ανακαίνιση. Τέλος, να σου αναφέρω, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπέγκας στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κύριο Μάξιμο, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειαρχή Ζακύνθου πραγματοποίησε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Υποπολάρη, με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το νησί των Ποπολάρων, όπου Ποπολάρε από το πόπολο, δηλαδή το λαό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το θυμάμαστε.
9: Ποπολάρε από τη μία, κόντιδες από την άλλη, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Έτσι.
9: Σύμφωνα, δηλαδή, σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη, η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα των χώρων ευθύνης της περιφέρειας, καθώς και στις περαιτέρω παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να καταστεί πλήρως προσβάσιμο. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, συζητήθηκαν η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου, επίσης η διόρθωση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των υφιστάμενων ραμπών και του οδοστρώματος, καθώς και συνολική εξέταση των σημείων στα οποία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία της πρώτης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Ζάκυνθο, βασικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. Συζητήθηκε η δυνατότητα ενεργού συνδρομής και στήριξης της περιφέρειας, ιδιαίτερα προς την αναζήτηση και εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής κοινωνικής δομής για το νησί. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αγοράς νέου οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, το επωνομαζόμενο λευκό ταξί. Από την πλευρά της περιφέρειας γίνεται προσπάθεια ώστε μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader να καταστεί δυνατή η προμήθεια νέου και κατάλληλα διαμορφωμένου οχήματος, με στόχο αυτό να βρίσκεται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των μαθητών με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2027. Και η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οχήματος αποτελεί σημαντική ανάγκη για την ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στο νησί. Τώρα, η περιφέρεια δεσμεύτηκε επίσης ώστε σε επόμενη διαφημιστική και τουριστική καμπάνια προβολής της Ζακύνθου να συμπεριληφθεί η ειδική αναφορά στον προσβάσιμο τουρισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του νησιού να υποδέχεται επισκέπτες με αναπηρία. Παράλληλα και τέλος, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ραμπών πρόσβασης προς τη θάλασσα τύπου προβλήτας για τα άτομα με αναπηρία, στα οποία λόγω του είδους ή του βαθμού της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους μηχανισμούς C-Track που ήδη τέσσερις έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες παραλίες του νησιού.
0: Μάλιστα.
9: Και το Σωματείο Τέλος Υποπολάρη ανέλαβε να προχωρήσει στη διεκδίκηση και διερεύνηση του συγκεκριμένου αιτήματος μέσω της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αδειοδότησης και υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων σε κατάλληλες παραλίες του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επισκέψιμο θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη, στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης θα είναι ανοιχτό λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Να σημειώσουμε ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαχείρισης του είχε αναχθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών εδώ στην πόλη της Κοζάνης και στις τοπικές κοινότητες, που κυριολεκτικά είχαμε από αγέλες σκύλων, επιθέσεις, προβλήματα, διαξυφισμούς, εντάσεις, αντιπαραθέσεις και πολλών ειδών διαμαρτυρίες και δημόσιες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζήσης Στιμονιάρης ανέφερε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ένα θέμα που είχε αναχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας και ήδη προχωρά και το νέο καταφύγιο αδέσποτων, ενώ όπως ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το καταφύγιο διαθέτει 35 ταΐστρες, υπάρχουν κενά κλουβάκια και τα αδέσποτα συντίζονται κανονικά. Το πρόβλημα με τα αδέσποτα εντοπίζεται κυρίως σε τοπικές κοινότητες, στους χώρους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που έχει κλείσει, αλλά και στην περιοχή Κασλά στην Κοζάνη. Ο αντιδήμαρχος ζήτησε μάλιστα τη συνεχή και σταθερή συνεργασία με όλους τους φιλόζους και τους συλλόγους της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε εξέλιξη είναι αυτές τις μέρες στην Παλαιά Επισκοπή της Στεγέας, λίγο έξω από την Τρίπολη, η ιστορική πελοποννησιακή έκθεση της Στεγέας. Να πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο.
11: Γεια σας κυρίες και κύριοι, με αφορμή την 54η έκθεση της Αιγαίας που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, Βίκυ, έχει ανοίξει και τα καλά και φέτος το θέμα μια δημόσια συζήτηση για το χαρακτήρα της έκθεσης σε μια εποχή τεχνολογικής εξέλιξης και διαδικτυακών αλμάτων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει άμεσα να κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα η έκθεση αυτή, που η περιοχή έχει μια δυναμική. Μάλιστα αυτές τις ημέρες έχουμε και διάφορα αφιερώματα για τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι αρκετά. Βύσσινο, κολοκύθια, πατάτες, κεράσια, μήλα, αχλάδια κλπ. Και έτσι λοιπόν οι διοργανωτές επιδιώκουν να ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία ώστε να έχουμε έναν άλλο χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια για αυτή την έκθεση. Τα χωριά της Αιγαίας, θυμίζω, ασχολούνται με όλα αυτά τα του αγροτικού τομέα και διεκδικούν και επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα και το μεγάλο έργο με τα αρδευτικά δίκτυα της τεχνητής λίμνης της Τάκας, ώστε να μπορεί να υπάρξει και η άρδευση. Περιμένουμε να δούμε εάν αλλάξει μελλοντικά ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκθεσης που είναι σε εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αύριο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο με μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιουν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ιον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Όλοι βλέπουμε ξανά και ξανά αυτά τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, και εκεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά επικεντρώνονται έρευνες των αρμοδίων για την τραγωδία. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε μηχανική βλάβη? Έγινε κάτι άλλο? Παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο χειριστή? Όλοι περιμένουμε τις απαντήσεις από τους ειδικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Πολύ κοντά υπάρχει και από στα κτίριο. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με 3 νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 μισθωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ τη φωτιά τη 2η Αυγούστου σε Βιωτιακή Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόντς κατά της Μόσχας. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Και με αυτή την τραγωδία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς το μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του Έλικα στην ουρά με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει δώσει και στη δημοσιότητα και το ERT News, καθότι οι κινήσεις του ελικοπτέρου υποδεικνύουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στους αρμόδιους ειδικούς. Είναι ενδεικτικό πως η περιστροφή του ελικοπτέρου πολλές φορές μπορεί να συναντηθεί σε περίπτωσεις όπου υπάρχει βλάβη στο ουραίο στροφείο ή στο ουραίο πτερύγιο, αλλά όπως ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, ενδεχομένως να έχουμε και μια βίαιη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνήτη, κάποιο λάθος στο χειρισμό ή ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα υγείας που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε πάντως πως οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν πάρα πολύ καλές εκείνη την ώρα, χθες δηλαδή γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, δεν υπήρχαν έντονοι άνεμοι και αυτό θα συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους ερευνητές. Σημειώνεται πάντως πως κάτοικοι της περιοχής που μένουν πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο όπου δυστυχώς προσέκρουσε και συνετρίβει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των ελικοπτέρων και διαπίστωσαν πως υπήρξε μια διαφοροποίηση του ήχου του κινητήρα σε σχέση με τα προηγούμενα ελικόπτερα που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
5: Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές που εξετάζουν τα συντρίμια
6: που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
5: Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές.

0: για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως τροφείου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου, πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη. Εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
0: Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως μετέφερε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο αντιδήμαρχος Ύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
2: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος Ύφνου, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόοπτο, εκτίμησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
3: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία, δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
0: Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που με δημοσιεύει σήμερα το ΕΡΤ News και έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν δυστυχώς νεκροί. Στον τόπο της τραγωδίας βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα βρίσκεται στο σημείο που συνετρίβει το ελικόπτερο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλες οι έρευνες. Τώρα, στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σύφνο, εστιάζουν σήμερα, όπως είναι λογικό, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το αγαμήλιο ταξίδι τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αναφέρει και τι μεταδίδει σήμερα ο Βρετανικός Τύπος?
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή τους στη Σύφνο, όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα, Γρηγόρη, το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται στα όλα τα βρετανικά μέσα, αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
0: Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως.

0: Στη Σύφνο, γι' αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απασχολεί και το Βρετανικό Τύπο, το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Earth News, που έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, ενώ ο χειριστής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο του Earth News στη Σύφνο. Βρίσκεσαι, Κώστα, στο σημείο της τραγωδίας και θα μας περιμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι πέραν τον νιόπαντρο ζευγάρι και όλο αυτό το τραγικό που έχει είδηση από μόνη της, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι το ελικόπτερο έχει καταπέσει πάρα πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να ήθελε δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την μοιραία πτώση, από την πτώση του και την συντριβή. Βεβαίως το υλικό, το βιντεολεπτικό που έχει εξασφαλίσει το Earth News δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου ξαφνικά περιστρέφεται γύρω από τον άξονα το ελικόπτερο μέχρι που συντρίβεται και βλέπουμε και αυτό τον μαύρο καπνό να υψώνεται τώρα. Τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη στο σημείο, ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, βλέπουμε και αυτές τις κορδέλες που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Αναμένεται το απόγευμα να έρθουν στο σημείο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα από το σημείο της συντριβής, από το σημείο της πτώσης, τη θέση που έχει πάρει το ελικόπτερο, οτιδήποτε χρειάζεται σε στοιχείο, σε οπτικό υλικό για να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη. Όταν αφού γίνει όλο αυτό, τα κουφάρια, αν θέλετε, του ελικοπτέρου θα δώσουν και απαντήσεις στο ερώτημα, είναι ένα μέρος των απαντήσεων που θα, για το τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, γιατί νομίζω ότι και η νεκροψία, νεκροδομή είναι το επόμενο στάδιο και για το κομμάτι του πιλότου.
0: Βέβαια, γιατί ακούσαμε και μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί σου, ακούσαμε, Κώστα, δύο εμπειρογνώμονες που μίλησαν στην τηλεόραση του Earth News και έθεσαν αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν εκείνη τη μοιραία στιγμή. Ή παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικόπτερου, ή υπήρξε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας του χειριστή.
1: Ακριβώς, και οι μαρτυρίες των κατοίκων εδώ της περιοχής ή όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, στην γύρω περιοχή, λένε ότι άκουσαν ξαφνικά να αλλάζει ο ήχος της πτήσης που έχουν συνηθίσει στο ελικόπτερο. Με ό,τι το μπορεί να σημαίνει, αν ήταν μηχανική βλάβη ή αν ο χειρισμός για κάποια αιτία οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι το απόγευμα θα έρθουν και στελέχη του ελληνικού FBI. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ελλάς και συγκεκριμένα το αστυνομικό σταθμό Σύφνο υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου, όπου υπάρχει και διοικητικά, έχει αναλάβει την προανάκριση και θα σχηματιστεί δικογραφία για την μοιραία πτώση. Θα φτάσουν στελέχη του ελληνικού FBI, κλιμάκι της Διευθύνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να, και εκείνοι να συνδράμουν στην δουλειά των εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν τελικά στο τι οδήγησε σε αυτή την πτώση.
0: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια τραγωδία σε Σύφνο, πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από μια άλλη τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες, με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως από τη σύγκρουση αυτή στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από την πτώση. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποχθονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει τις έρευνες για την διακρύβωση των σαιτικών αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τι μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Πράθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπέλ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν έχουν αποσπαθεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και η λήψη καταθέσεων, λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι ισχυρίστηκαν, φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικόπτερων, θεώρησαν πως πήραν παραμάσωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου Μπέλ, του τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έχουν ήδη οριστεί τρεις εμπειρογνώμονες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ερευνούν και αυτοί με τη σειρά τους και αναμένεται να καταθέσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ενώ σημειώνεται πως έχουν εκφράσει διάθεση προκειμένου να δηλώσουν παράσταση τυχόν κατηγορίας οι συγγενείς των αδικοχαμένων ανδρών.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία με το ελικόπτερο στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Σαλαμίνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Σαλαμίνα, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει η Στέλλα στη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, στις αυτοψίες και στο πώς οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους από εδώ και πέρα.
4: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε στα Περιστέρια. Πρόκειται για την περιοχή της Σαλαμίνας, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια μετά τη φωνική, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, η οποία αφαίρεσε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας, ενός ζευγαριού που δεν κατάφερε να τόσο από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε έξω από κατοικίες του οικισμού μαζί με κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τις επιγείσες περιοχές να εκτιμήσουν ποια κτίρια είναι επικίνδυνα, ποια δεν μπορούν να κατοικηθούν στο εξής, αλλά και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη και φωνική, όπως είπαμε, πυρκαγιά, και έτσι στη συνέχεια να δοθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, στους ανθρώπους που επήγησαν. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ελαφρές και άλλα που έχουν έχετε υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μιλάμε τόσο για κατοικίες, είτε κύριες είτε εξοχικές, όσο και για καταστήματα εστίασης. Οι φλόγες κατάφεραν να γλύψουν αρκετά από τα κτίρια του οικισμού που και βρισκόμαστε εδώ στα περιστέρια της Σαλαμίνας και ίσως πιθανότατα μέχρι και το βράδυ να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Θα το μάθουμε από στιγμή σε στιγμή. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπου και αν κοιτάξουμε βλέπουμε μαύρο, το τοπίο είναι από καρδιωτικό. Οι άνθρωποι μετρούν ήδη τις πηγές τους.
0: Και πώς να ζήσουν εκεί πλέον μέσα στα καμίνια, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
4: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι μπορεί σε βάθος χρόνου να καταφέρουν να επισκευάσουν ή να ανασκευάσουν τα κτίρια που επλήγησαν. Ωστόσο, ζώντας εδώ θα αντικρίζουν αυτό το μαύρο τοπίο που θα πάρει σίγουρα αρκετά έτη προκειμένου να ξανααναγεννηθεί και αν φυσικά γίνει όπως ήταν πριν.
0: Στέλλα Χριστοδουλίδου, ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό ρωτάς και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε αμέλεια ηλικιωμένη, οφείλεται σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά στα περιστέρια, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρισμό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την πυρκαγιά τη μεγάλη που αποδείχθηκε και φωνική στα περιστέρια, η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έκαναν πολύ ωραίες έρευνες και αυτοψίες στο νησί της Σαλαμίνας, έχουν καταλήξει ποιο ήταν το σημείο μηδέν, το σημείο δηλαδή από που ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης, και όσον αφορά τα αίτια, το πιθανότερο σενάριο που έχουν και εξετάζουν μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα της έρευνάς τους είναι να πρόκειται για περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι μια ηλικιωμένη κάτοικος μιας εκ των δύο κατοικιών κοντά στο σημείο 0 άθελά της φέρεται από φωτιά που άναψε από μέχρι σε γυμνής φλόγας στο σπίτι της, να επεκτάθηκαν οι φλόγες στην δασική έκταση που βρίσκονται πολύ κοντά στο σπίτι. Έγινε έρευνα στο σπίτι, πήραν κάποια καρβουνάκια, αυτά που χρησιμοποιούνται στα λιβανιστήρια, και κάποιους αναπτήρες. Προσπάθησαν να μιλήσουν και με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ωστόσο επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές για το τι συνέβη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Θα συγκεντρώνουν όλα αυτά και θα τα περιλάβουν στην υπογραφία που σχηματίζουν. Εξετάζουν φυσικά και το ενδεχόμενο, αλλά αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, να προκλήθηκε η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα από σπινθήρες σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο εχθές έκοψαν τμήματα αυτών των καλωδίων, τα μετέφεραν στην έδρα της υπηρεσίας του Χαλάνδρη. Θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί να διαπιστωθεί αν είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ποια ήταν η κατάσταση των καλωδίων εκεί. Αλλά σας λέω ότι δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο, ωστόσο όφυλαν να το κάνουν για να περιληφθεί στην υπογραφή ότι δεν οφείλεται σε αυτή την στα καλώδια η πυρκαγιά αυτή. Για το δεύτερο μέτωπο, 20 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελήνια.
0: Στα Σελήνια, ναι.
5: Οι έρευνες, οι καταθέσεις δηλαδή που έχουν πάρει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα μιλάμε για εμπρισμό από πρόθεση. Υπάρχει μια αξιόπιστη μαρτυρία μιας κυρίας που μένει 150 μέτρα από το σημείο 0 που ξεκίνησε η φωτιά στο Πορανές του δρόμου, που περιγράφει ένα μαύρο αυτοκίνητο να σταματά για λίγο και ένα άτομο να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα άσπρο αντικείμενο στα ξερόχορτα και μετά από λίγο φαίνονται καπνοί. Αναζητούν και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί, δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν έχουμε το βρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ό,τι στοιχείο έχουν θα το περιλάβουν στη δικογραφία που θα διαβεβαστεί στην εισαγγελία.
0: Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις πολύ γρήγορα. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε και σένα για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα και τι γίνεται με τα χρονοδιαγράμματα για τις αποζημιώσεις, αρχικά με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδος.
5: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα πικρό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
6: Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθρα.
5: Με το Πόρτο Γερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
6: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
5: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
6: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
5: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες. Μέσα σε 10 μέρες θα έχουν στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες που έκαναν αιτήσεις υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Εμείς ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί φέτος, ειδικά για αρκετές πυρκαγιές ότι ξεκίνησαν με αποκαλώδια της ΔΕΗ, αποκαλώδια του ΔΕΔΙΕ, ο κ. Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι πράγματι ευθύνεται το δίχτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις?
5: Προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
0: Τελικά ευθύνεται το ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις πυρκαγιές, τις δασικές. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης, υποστήριξε στο σταθμό μας και στο Στέλιο Βραδέλη ότι τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
7: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
8: Ναι, το 30%.
7: Το 1%.
8: Φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
7: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
8: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
7: πιθανόν.
8: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
7: Αυτό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Τώρα, την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών Αντινέρο υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Δασικών Υπαλλήλων, απαντώντας σε αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης. Ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση.
9: Να ξέρετε ότι τα έργα του Αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα αντινέρω, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
10: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
9: Είναι,
10: ναι,
9: μέτρα πρόληψης, ναι, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Ναι. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε.
0: Λοιπόν, είδαμε τι έγινε, τι γίνεται στη Σαλαμίνα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε και στη Χαλκιδική να δούμε τι γίνεται, εκεί όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο. Λία, μάλιστα, περιμένετε στη Χαλκιδική αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τη Λία Χριστάρα, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το Σφακάκι, στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Πάμε τώρα να έχουμε όμως την Λία Χριστάρα. Στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα σε ακούμε τώρα, Λία. Ναι, γιατί περιμένετε, λέμε, αύριο στη Χαλκιδική και το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο.
11: Ναι, περιμένουμε αύριο στη Χαλκιδική στη Σίβηρη το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αρμόδιο υπουργό. Όμως να σας πω ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από μηχανικούς και από τεχνικούς της περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου στη Σίβηρη. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από δασική έκταση, πέρασε τον κεντρικό δρόμο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα νούμερα πάντως λένε πως μετά τη χθεσινή αυτοψία έχουμε 9 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Τα 7 είναι σπίτια και τα 6 χαρακτηρίστηκαν χθες κίτρινο. Το κίτρινο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να μπουν οι ιδιοκτήτες εάν δεν κάνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Είναι δηλαδή επικίνδυνα και δεν μπορούν να κατοικηθούν προς το παρόν. Τώρα, αφού έγινε η αυτοψία, θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να πάρουν τα λεφτά, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν για τις αποκαταστάσεις. Τώρα από εκεί πέρα θα έρθει αύριο ο κ. Καταφαδός να μας πει και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις όσον αφορά την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είχαμε ευτυχώς πολλές. Πάντως έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα ο οικισμός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο 50% του οικισμού είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όπως ήταν πριν, και πως αυτό δυστυχώς που έχει κυρίως καεί είναι δάσος και φτάνεται τουλάχιστον 3.500 τρέματα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πυροσβεστικής.
0: Δυστυχώς, Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, τον μετεωρολόγο του Ερνιούς, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας πει πως θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, κυρίως από πλευράς ανέμων, γιατί είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι όντως υψηλή η επικινδυνότητα σήμερα στις περιοχές που αναφέρθηκαν, με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι όμως έχουν πέσει, είναι δυτικοί πλέον, με ένταση έως 5 μποφόρ στα νότια πελάγη, οπότε δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία σήμερα φτάνει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού είναι οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τις περιοχές της Ηπείρου, Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών αργότερα προς το απόγευμα, όπως και τα ορεινά της Κρήτης. Τώρα αύριο, όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχει καν υψηλή επικινδυνότητα. Είμαστε στο 3 σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς, θα είναι πάλι δυτικών διευθύνσεων έως 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο όμως η θερμοκρασία. Θα φτάνει τοπικά στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.
0: Γιώργο Μανούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την προοπτική του καιρού από τον μετεωρολόγο του Earth News. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα εντελώς σελίδα και να πάμε στο διεθνή χώρο, να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Τις τελευταίες μέρες είχαμε εμπαράς δηλώσεων και από τις δύο πλευρές. Με την Τεχεράνη πριν από λίγο να δηλώνει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά. Τις συνέπειες της δήλωσης αυτής θα τις δούμε στις τιμές του πετρελαίου πολύ άμεσα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω συνέντευξής του είπε ότι δεν βιάζεται να υπάρξει συμφωνία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην βιάζονται άμεσα οι πρωταγωνιστές, αλλά βιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Για αναφορικά με τις συνέπειες πάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι ακριβώς. Όπως ανέφερες, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφο, επικεφαλής διαπραγματευτής, αλλά και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Οι όροι αυτοί, να θυμίσουμε, περιλαμβάνουν άρση αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτείων. Ωστόσο, επίσης να σου πω, ανώτερος, να θυμίσουμε χθες μια δήλωση που έκανε ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος είπε ότι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε μια πλήρως επιθετική στάση, καταλείποντας την προηγούμενη στάση του που ήταν, που είχε χαρακτήρα άμυνας. Επίσης, να σου πω και πριν, ότι πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα στενά του ορμού θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, οι τιμές συνεχίζουν των καυσίμων το ράλι. Σε νέα άνοδο βρίσκεται από τα ξημερώματα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δείχνουν να απομακρύνουν από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Πόνο κέφαλό μας αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς κατεγράφει η δεύτερη ψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται σε νέα άνοδο από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκη, οι πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τα μηνύματα, ναι, δυστυχώς, που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, τη Μέση Ανατολή γενικότερα, δείχνουν ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, δεν έχουν προς το παρόν κάποια ορατή, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο συμφωνίας. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η όξυνση προς το παρόν λεκτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό θα γίνει και επί του πεδίου. Η όξυνση των σχέσεων εμποδίζει τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά τώρα θα αναφερθούμε στο πετρέλαιο. Εγώ μπορώ να σου αναφέρω ακόμα και τα ομόλογα, το κόστος δανεισμού, δηλαδή των κρατών ανεβαίνει και διάφορα άλλα προϊόντα ανεβαίνουν. Αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο πλέον αγγίζει τα $92 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες, πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή, ήταν σε 78. Άρα μιλάμε για 13 με 14 δολάρια πάνω μέσα σε δύο εβδομάδες. Και αυτή η άνοδος έχει φανεί στην Αγγλία και αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει περάσει ακόμα όλη. Δηλαδή, ακόμα και αν σταματήσει εδώ η άνοδος, τις επόμενες μέρες οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι στην Αγγλία θα δούμε τα καύσιμα 1, 2, 3 λεπτά παραπάνω σίγουρα. Προς το παρόν τα διελιστήρια, Γρηγόρη, έχουν τιμολόγηση σημερινή για την αμόλυβδη 1,46 χωρίς ΦΠΑ, 1,81 το λίτρο με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει περίπου στα 8 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες. Για δε το ντίζελ, 1,45, συγγνώμη, χωρίς ΦΠΑ, 1,80 το λίτρο με ΦΠΑ. Και εδώ η αύξηση είναι κοντά στο δεκάλεπτο. Και φανταστείτε ότι και τα δύο καύσιμα, και ειδικά το ντίζελ, έχουν και κρατική επιδότηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση,
0: θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
10: Πάνω από τα 2 ευρώ. Και να κλείσω με φυσικό αέριο. Το οποίο στέλνει ενισχυτικά μηνύματα, διότι πλησιάζουμε τα 62 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαμε πέσει στα 40,7, είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο. Και αυτό είναι ενισχυτικό όχι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο, ας πούμε, για τη θέρμανση, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρα υπάρχει ο φόβος μήπως ανέβουν τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά κυρίως γιατί η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει τις δεξαμενές της με φυσικό αέριο εν ώψη του χειμώνα.
0: Αλκιά Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας με τα εθνικά θέματα σε πρώτο πλάνο, καθώς έντονη η αντίδραση της Αθήνας για την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα τα οποία μάλιστα φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχουμε αντιδράσεις στην Αθήνα από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, Κατερίνα.
13: Από την κυβέρνηση ιδιαίτερα ήταν και άμεση η αντίδραση και βεβαίως και από την αντιπολίτευση. Παράνομα και χωρίς ένομο αποτέλεσμα τα τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα διεμήνησε άμεσα και μάλιστα σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας με προεδρικά διατάγματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στις 15 Αυγούστου. Η Τουρκία προχώρησε στη θέσπιση των δύο θαλασσιών πάρκων, κλιμακώνοντας έτσι τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτυπώνοντας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει και σύμφωνα με πληροφορίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα διεθνή φόρα για τη στάση αυτή της Άγκυρας και βεβαίως, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιώαννη Λοβέρδος, νωρίτερα, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει απάντηση. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας που δημιουργεί προβλήματα στην ήδη ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Βεβαίως, και αυτό είναι το σημείο κλειδί που μόλις ανέφερες. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου εάν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
14: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
6: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
14: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και αν πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος κίνησης αυτής, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόορες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας, γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης και τώρα, Γρηγόρη, θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δις ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόωρες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες πλέον της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, φτηνότερο χρήμα, φτηνότερος δανεισμός με λίγα λόγια, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους και φέτος. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, θυμίζω, τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προπολογισμού και δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
0: Και αυτό ακριβώς είναι... θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο. Κώστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει για αυτήν την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Άγιο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Για μένα, ένα ακόμα βέλος στην κυβερνητική φαρέτρα για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η πορεία του δημοσίου χρέους, όπως αναδεικνύει και με την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές. Χαρακτηρίζοντας τη μείωση του δημοσίου χρέους σε εθνικό καθήκον, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίζω, αναφέρει, πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο της, ωστόσο, είναι ανεκτήμητο, γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, υπήρξε μία από τις κεντρικότερες δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα στοιχεία που υπάρχουν με ορίζοντα το 2030. Το δημόσιο χρέος, αναφέρει, θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 21 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, γεγονός που μεταφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία και ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως είναι μία από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελληνίων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί πλέον να εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδες σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προχωράει λοιπόν η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο μόντιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8.
18: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο, βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
0: Τώρα, μπαράζ ελέγχων, Κώστα Τσάβα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν λαβράκια, εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις.
16: Για να κλείσουμε, συγγνώμη Γρηγόρη, το θέμα του χρέους, να πούμε ότι από αυτές τις αποπληρωμές το κέρδος είναι γύρω για τη χώρα από τόκους που κερδίζει είναι γύρω στα 360 εκατομμύρια. Στα 7 χρόνια είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 25 έχει αποπληρώσει 36 δισεκατομμύρια.
0: Ωραία. Πάμε υπάρχει τώρα... και αναλυτικό. Ναι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους τουριστικούς ελέγχους. Σα αδέκοστα.
16: Η στοχευμένη επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω 20, του 26 των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη αποκάλυψε φορολογικές παραβάσεις στο 46% των σκαφών. Οι ελεκτές αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους από πληροφορίες μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Έγιναν οι έλεγχοι κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράνα από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες. Επικεντρώθηκαν στην έκδοση φυσικά αποδείξεων για το ΦΠΑ, τους συντελεστές αν εφαρμόζονται σωστά, τον τρόπο εξόπλησης των συναλλαγών και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, κοντά τα μισά δηλαδή, παραβατικότητα 46%. Και να πούμε επίσης ότι η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόσφατα 43.000
0: και όλα αυτό είναι, ενώ είναι σε εξέλιξη εντωμεταξύ και η 10ήμερη απεργία αποχή τα λέγαμε και χθες έως τις 26 του μηνός των ελεκτών της ΔΟΗ.
16: Ακριβώς.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αναφερόμαστε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και όλα τα προγράμματα σπουδών τριών από τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν το 2025 από το Υπουργείο Παιδείας. Διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή, έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
19: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
6: Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν και για το νέο έτος.
19: Το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπα, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των Ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις, οι αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
6: Ναι.
19: Εν κατακλείδη.
6: Ναι.
19: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
6: Και
19: αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, που ξεκινά σήμερα η δίκη της Meta στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, αναφορικά με τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα η εταιρεία δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία τους. Είναι εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, η Δέσποινα, σε κάθε περίπτωση.
6: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. 29 γενική εισαγγελής από 29 πολιτείες έχουν καταθέσει την αγωγή, με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρζι να πρωτοστατούν στη δίκη αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεση, η έκθεση της ακυρώσεις μπορεί να φτάσει και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Επίσης, να σου πω ότι...
0: Πριν συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Ερτ Νιούς με το Ρέθυμνο και τον Βασίλη Φουντουλάκη για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο.
20: Πεζοπόρες δυνάμεις από το Ηράκλειο που σε περίπτωση που θα επενέβαιναν και αυτές, να πούμε ότι αποτύχει και μόνο δεν δρυνήσει. Διότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι ήταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης, εργάζονταν.
1: Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βασίλη, μας είπες και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης οι εργαζόμενοι, οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος εξ αυτών.
20: Ακριβώς.
1: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
20: Εργαζόμενους, όλοι καλά στην. Δεν σε άκουσαν, Νικόλετα.
1: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
20: Η φωτιά είναι υπό σχεδόν, έχει περιοριστεί σχεδόν στο απότο της. Κάποιες μικρές αιστείες είναι εκείνες που.
0: Ωραία, ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Φουντουλάκη να δίνεται την ανταπόκριση αυτή την ώρα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά σε αποστακτήρειο στο Ρέθυμνο. Ευτυχώς. Δέσποινα, να πάμε τώρα πάλι στις
6: λοιπόν
0: άλλες φωτιές τώρα, για τα αναφορικά με το Facebook και το Instagram.
6: Σωστά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγωγής των 29 πολιτιών βρίσκονται λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling, εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις και η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Επίσης, η Meta κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για παιδιά κάτω από 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Βέβαια, η εταιρεία εδώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων, με γονικούς ελέγχους, ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας ως προς την ιδιωτικότητα. Αμφισβητεί επίσης ότι τα social media αποτελούν άμεση αιτία προβλημάτων ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν σύνθετες και πολλαπλές αιτίες.
0: Ιστορική δίκη θα την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση και μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των καιρικών συνθήκων. Στη Βρετανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από τα 2/3 της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας. Απίστευτο, έτσι.
6: Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως τις 13 Αυγούστου έχει πέσει μόλις 6% του μέσου όρου της βροχόπτωσης που έπεφτε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει στο 67,7% και το 87% της στάθμης παρακολούθησης των ροών στα ποτάμια κατέγραφε τις χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές, με το 37% να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι ο αγώνας Λεύσκης Σόφιας ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας, από 35.000 και οπαδούς της, αλλά και 2.000 οπαδούς θα έχει ο δικέφαλος στο πλευρό του. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το άλλο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο καινούριο σύστημα του Champions League, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον δικέφαλο. Από εκεί πέρα έχουμε συνέχεια στους αγώνες του κυπέλου, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια απόψε. Το εύκολο στις 7 η ώρα, Τρόμητος Πύργος, όχι Ρεβάνς, πρόβα για τα παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ στις 9 η ώρα καθαρά παιχνίδι Super League από δύο καλές ομάδες, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ από την άλλη, χτες η Σάκα ρυθήθηκε απέναντι στην Πολωνίδα Σβόντεκ, ενώ στο πρώτο σετ το κέρδισε 1-0, ρυθήθηκε μετά 2-1, οπότε αποκλείστηκε από το τουρνουά στο Σενσινάτι.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

μια σκληρή άγριος καιρός. Κρύψαν το φως κάθε ημέρα. Ψάχνω στεριά, ψάχνω νησί. Κι ήσουν εσύ, ήσουν εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός. Να μ' αγαπάς να μην με κρίνεις. Ένα

Τον είδο σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι φλόγα που συναντάνε.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3.30 σε μεικτή περιοχή αστική με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των 2 πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, εξετάζονται με ενδελεχή τρόπο όλα τα ενδεχόμενα και γίνεται προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες. Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις των πληγέντων, σημείωσε ότι τηρούμε ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για τους πρώτους 49 πολίτες που έκαναν αιτήσεις στο Πόρτο Γερμενό. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα, ο αρμόδιος εξωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα, με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο υλικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, ηλικία 89 ετών. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναρτήσε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε έναν χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τα στενά κυκλωμένα και από κάτω ένα πανό που έγραφε νέο έδαφος των ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάτ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Τραγούδια του Βουνού και του Κάμπου με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας και παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Κοπέλα με καλή καρδιά. Τσάμικο, που είναι το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας.

Ακούσατε τραγούδια του Βουνού και του Κάμπου με το μοραίτικο συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

Αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από τοπικά συγκροτήματα του σταθμού μας που θα σας θυμίσουν κάποιες ιστορικές στιγμές και θα σας κάνουν να ζήσετε κι εσείς με τα μουσικά τους χρώματα στιγμές της λεβεντικής ζωής. Ο Μοριάς, ένας χώρος με μακρά ιστορική παράδοση, έχει πλούσια μουσική παράδοση δημοτικών τραγουδιών που διακρίνονται σε ιστορικά ή κλέφτικα, σε καθιστικά ή τραγούδια της τάβλας και σε χορευτικά κυρίως στους σκοπούς του Λεβέντικου Τσάμικου, του Καλαματιανού και του Συρτού. Είναι οι ρυθμοί που κυριαρχούν στους γάμους, στις γιορτές και στα πανηγύρια, στο θέρο, στον τρίγο και γενικότερα σε όλες τις επίσημες και καθημερινές στιγμές των απλών ανθρώπων του Μοριά. Οι ήχοι που συνηθέστερα ακούγονται είναι των κλαρίνων, των βιολιών, των λαούτων και των σαντουριών, ενώ σπανιότερα και κυρίως στις ορεινές περιοχές ακούγονται και φλογέρες, ταμπουράδες, πίπιζες και νταούλια.

Αρχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα ιστορικό τσάμικο. Το ερμηνεύει ο Θεόφιλος. Τι έχουν τις μάνες στα βουνά και στέκουν μαραμένα?

Σαν πας πουλί μου στο Μοριά, σαν πας στην Άγια Λαύρα, χαιρέτα μου την κλεφτουριά. Το κλέφτικο αυτό τραγούδι μας θυμίζει η Αντωνία Κωνσταντινοπούλου.

Ο Χρήστος Πανούτσος θα μας τραγουδήσει τώρα ένα καλαματιανό. Πέρασα χώρες και χωριά, χωρία το πουλα το μωριά.

Συνεχίζουμε με ένα λεβέντικο τσάμικο. Στη Ζήρια βγαίνει ένας καπνός. Μα τι καπνός να είναι? Μας λέει ο Αγγελής Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Ιερ Ντεκούρ σε μετάφραση λέξη-λέξη μελωδία της αυλής μαζί με τη μουσική για μπαλέτο, δηλαδή χορό με πλοκή και τραγούδια που έρχονται και από άλλα μέρη, λίγο εξωτικά, κυριαρχεί στη διασκέδαση στην αυλή του βασιλιά της Γαλλίας, Λουδοβίκου του 13ου. Είναι το πιο δημοφιλές είδος κοσμικού τραγουδιού της εποχής. Η Ιερ Ντεκούρ με μία, δύο ή τρεις φωνές, με συνοδεία λαούτου ή μικρού συνόλου δύο-τριών οργάνων, είναι η εσωστρεφής ευαίσθητη ιδανική έκφραση του υποτικού έρωτα ή βουκολικών ιστοριών αγάπης. Οι μελωδίες ακολουθούν τους τονισμούς του κειμένου του ποίηματος και όλες οι στροφές έχουν την ίδια μελωδία και ο ερμηνευτής πρέπει να μεταφέρει στη φωνή του το συνέστημα των λέξεων, ακολουθώντας ορισμένους κανόνες. Βέβαια υπάρχουν μικροδιαφορές, μικρές σχολές κάθε συνθέτη. Όμως σχεδόν πάντα ένας περισσότερο από άλλους κατέχει την αλήθεια για την απόλυτη έκφραση. Το 1661, ο διάδοχος του θρόνου της Γαλλίας, Λουδοβίκος ο 14ος, μπορεί και παίρνει πλέον την πραγματική εξουσία στα χέρια του και αμέσως ως νέος βασιλιάς αλλάζει και τον υπεύθυνο της μουσικής της αυλής του. Τον έχει γνωρίσει πάνω στο χορό θεαματικού μπαλέτου προς τιμήν του και το γούστο του στεριάζει. Είναι περισσότερο θεαματικό και εξωστρεφές. Στα πρώτα 7 χρόνια του διορισμού του, ο Ζαν Μπαπτίστ Λουλί αλλάζει με τις επιλογές του σιγά σιγά το γούστο για τη διασκέδαση και τη μουσική στη Βασιλική Αυλή. Είναι 1668 όταν ο Μπερτράν ντε Μπασιγί, ένας από τους εκπροσώπους και διαμορφωτές του στυλ που επικρατούσε έως τώρα με τις συνθέσεις και τα συγγράμματά του, με την άδεια του βασιλιά εκδίδει συλλογή τριών βιβλίων με Ιερ Ντεκούρ. Είναι μια από τις τελευταίες συλλογές με μελωδίες της αυλής και λίγο πριν το οριστικό τέλος μιας εποχής στη γαλλική μουσική, με μελωδία κομψή που καθώς επαναλαμβάνεται σε κάθε στροφή αλλάζει ελαφρώς όπως πρέπει για να ακολουθεί την προσοδεία των λέξεων, τραγουδά «Για μια άπιστη βοσκοπούλα μάταια καίγομαι νύχτα μέρα, κάποιος άλλος τελικά πήρε αυτό που μου χρωστά για την αγάπη μου. Όπως εκείνη θα ήθελα κι εγώ να πράξω νέες αγάπες και να στραφώ αλλού. Όμως αισθάνομαι ότι την αγαπώ ακόμα και θα την αγαπώ για πάντα».

Ακούσαμε την Air Decour, μελωδία της αυλής, Pourine Bergère Infidèle, για μια άπιστη βοσκοπούλα, του Bertrand de Bassigny, με την Julie Rosé, την Lucille Richardot, το μουσικό σύνολο Le Musicien de Saint-Julien, σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του François Lazarevitch. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε να κάνουμε ωραία ταξίδια στην Ελλάδα, με πηξίδα την τέχνη, τα φεστιβάλ και τις δράσεις. Θα πάμε μια εκδρομή στη Δράμα με τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη Γιώργο Μαγκίνη, που γνωρίζει όσο λίγοι το έργο και τη σκέψη του γλύπτη Γιάννη Παπά, η έκθεση του οποίου παρουσιάζεται στο Σαντιρβάν. Και πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου του εμβληματικού Έλληνα γλύπτη στη Βόρεια Ελλάδα. Θα επισκεφτούμε τη Βόρεια Εύβοια για να συναντήσουμε το συνθέτη και πανεπιστημιακό δάσκαλο Δημήτρη Μαραγκόπουλο, με αφορμή το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια», όπου η μουσική γίνεται μία πράξη παρουσίας, αλληλεγγύης και ελπίδας, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο των μεγάλων πόλεων, αλλά δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Και θα βρεθούμε στους Δελφούς για να συνομιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δελφών, τον Λάλο Νίδωρ, Δημήτρη Μαραμή, για μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που αποτελεί τη διαδρομή που ενώνει ανθρώπους, τοπία, μουσικές, θέατρο, λόγο και δημιουργία, μετατρέποντας ολόκληρη τη Φωκίδα σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού.

0: Ο Γιάννης Παπάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες του 20ου αιώνα, με έργα που κοσμούν δημόσιους χώρους και συλλογές, αλλά και με μια διαδρομή που διασταυρώθηκε με μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας, αφιέρωσε τη ζωή του στην αναζήτηση της ανθρώπινης μορφής και της αλήθειας που αυτή κρύβει. Η νέα έκθεση στο ιστορικό Σαντιρβάν της Δράμας δεν παρουσιάζει απλώς έργα του. Ακολουθεί το ταξίδι μιας ολόκληρης ζωής. Από το Παρίσι στην Αθήνα της κατοχής, από την Αλεξάνδρεια στην επιστροφή στην Ελλάδα, φωτίζοντας όχι μόνο τα γλυπτά, αλλά και τα σχέδια, τις ζωγραφικές μελέτες, τις αναζητήσεις και τις αμφιβολίες ενός μεγάλου δημιουργού. Ο άνθρωπος που επιμελήθηκε αυτή τη διαδρομή και γνωρίζει όσο λίγη το έργο και τη σκέψη του Γιάννη Παπά είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Γιώργος Μαγκίνης. Σήμερα θα μιλήσουμε όχι μόνο για μια έκθεση, αλλά για τη δύναμη της γλυπτικής να νικά το χρόνο. Κύριε Μαγκίνη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να αφηγηθείτε τη ζωή του Γιάννη Παπά μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή? Παρίσι, Αθήνα της κατοχής, Αλεξάνδρεια αλλά και ξανά Αθήνα.
1: Το έργο του Γιάννη Παπά είναι ένα από τα σημαντικότερα καταπιστεύματα που έχει το Μουσείο Μπενάκη. Ένας από τους θησαυρούς του. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης το εμπιστεύτηκε στο Μουσείο το 2005 μετά το θάνατό του και έχουμε τη χαρά να το μοιραζόμαστε με το κοινό μας. Ο χώρος του Σαντιρβάν στη Δράμα είναι ένας από τους αγαπημένους μας χώρους. Δεν ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Raycap που έχει την έδρα της στη Δράμα στο πλαίσιο της προσφοράς της στο λαό της πόλης και η συμφωνία με το Μουσείο είναι ότι θα παρουσιάζουμε εκεί πέρα τους θησαυρούς μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα στην 8η αυτή έκθεση που οργανώνουμε στο Σαντιρβάν, να αγγίξουμε αυτό το θησαυρό, το έργο του Γιάννη Παπά. Πώς παρουσιάζεις όμως το έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη?
0: Φέβαια.
1: Σε ένα κοινό που δεν, δεν υπάρχει κάποιο γλυπτό του Παπά στην πόλη, δεν γνωρίζει πιθανότατα το όνομά του.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει εξοικειωθεί με την εποχή του, με τους άλλους καλλιτέχνες. Ακολουθείς πολύ χονδρικά μία βιογραφική προσέγγιση, μία πορεία, εφόσον και η ζωή του, εδώ που τα λέμε, ήταν αρκετά συναρπαστική. Δηλαδή, ξεκινώντας από τις αρχές του αιώνα, γεννήθηκε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέθανε το 2005, οπότε διέσχισε τον 20ο αιώνα, έζησε στην Αθήνα, Κωνσταντινοπολίτης βέβαια, ο ίδιος, αλλά έζησε κυρίως στην Αθήνα, πολέμησε στον πόλεμο, μετά τον πόλεμο βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, οπότε είναι ένας Έλληνας του κόσμου.
0: Και τον επανασυστήνεις και στο κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ένας Έλληνας του κόσμου που η ζωή του ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Και γνώρισε και πολύ σπουδαίους ανθρώπους, όπως είπατε στην εισαγωγή σας. Οπότε όλο τούτο ιντριγκάρει. Δίνει δηλαδή το πρώτο έναυσμα για να έρθει κάποιος επισκέπτης και να γνωρίσει τον Παπά. Μέσα από αυτό βέβαια, μέσα από αυτή την έκθεση θα γνωρίσει πολύ περισσότερα ανθρώπους, εποχές, καταστάσεις, ιδέες.
0: Αν ένας επισκέπτης λοιπόν δεν γνώριζε απολύτως τίποτα, όπως υποθέσαμε στην πρώτη μας ερώτηση, αν δεν γνώριζε τίποτα λοιπόν για τον Γιάννη Παπά, ποιο θα θέλατε να είναι το πρώτο συνέστημα που θα πάρει φεύγοντας από αυτή την έκθεση? Ξεκινάω λίγο ανάποδα για να κάνουμε την ανάλυση μας.
1: Νομίζω ότι θα ήθελα να εμπνευστεί από την έκθεση. Όταν ήμουν παιδί και πιστεύω ότι η εμπειρία του παιδιού σε ένα μουσείο ή σε μια έκθεση είναι η πιο αγνή και ουσιαστική από όλες τις εμπειρίες, γιατί έχει λιγότερη διαμεσολάβηση η εμπειρία του. Αυτό που ένιωθα όταν πήγαινα σε μια έκθεση για κάποιο μεγάλο καλλιτέχνη ήταν έμπνευση. Ήθελα δηλαδή εγώ να πιάσω τα υλικά του, χρώματα, πλαστελίνες, κερί, το μπρούτσο και το μάρμαρο βέβαια δεν θα τολμούσα να το κάνω και να πειραματιστώ, δηλαδή η έμπνευση να κοιτάξω τον κόσμο και να δημιουργήσω κάτι μέσα από τα μάτια του, μέσα από τα διδάγματα που μου είχε δώσει η δική του προσέγγιση.
0: Η έκθεση παρουσιάζει όχι μόνο ολοκληρωμένα γλυπτά αλλά και σχέδια, ζωγραφικά έργα, δοκιμές και μελέτες. Γιατί έχει σημασία να βλέπουμε και τη διαδρομή προς τη δημιουργία και όχι μόνο προς το τελικό αποτέλεσμα?
1: Γιατί ειδικά η δημιουργία ενός γλύπτη είναι πάρα πολύ σύνθετη. Πάντοτε προσπαθείς να δεις τη μέθοδο του καλλιτέχνη, αλλά ειδικά ο γλύπτης που δουλεύει με δύσκολα και εξαιρετικά ακριβά υλικά, πρέπει να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά πριν προσεγγίσει το κομμάτι μάρμαρο ή πριν κάνει τη χύτευση. Οπότε ο γλύπτης δουλεύει σαν σκητσογράφος, σαν σχεδιαστής, μετά σαν ζωγράφος, δηλαδή πειραματίζεται και με το χρώμα, για να καταλήξει στην τρισδιάστατη φόρμα. Είναι πολύτιμο λοιπόν να το δούμε αυτό, να δούμε όλη αυτή την πορεία.
0: Στο εσωτερικό της έκθεσης κυριαρχεί η ανθρώπινη μορφή, κυρίως η γυναικεία. Τι ήταν εκείνο που αναζητούσε ο παπάς στο ανθρώπινο σώμα, αναπαράσταση, αποκάλυψη?
1: Ο παπάς είναι ένας κλασικός καλλιτέχνης, με τον τρόπο που ήταν οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες.
0: Παραστατική τέχνη λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, κάποιες παραδόσεις αναζητούν τον κανόνα, το μέτρο του κόσμου στη φύση. Παραδείγματος χάρη στην κινέζικη τέχνη κοιτούμε πάρα πολύ το φυτικό κόσμο. Στην κεντρική Ασία κοιτούμε πάρα πολύ τα ζώα, τα άλογα, παραδείγματος χάρη, ή άλλα δυνατά ζώα. Στον ελληνικό κόσμο, στην κλασική εποχή και μετέπειτα, έχουμε τον άνθρωπο ως το κανόνα. Πιστεύω ότι ο παπάς μελέτησε πάρα πολύ όχι μόνο την τέχνη αλλά και τη λογοτεχνία αυτού του κόσμου, τη φιλοσοφία, τον τρόπο σκέψης, και επέλεξε το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη μορφή, ως τον δρόμο του, την πρόσβασή του στον κόσμο, στο να καταλάβει και να δομήσει τον κόσμο.
0: Ο Γιάννης Παπάς φιλοτέχνησε μορφές όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αδαμάντιος Κοραής, Ο Γιάννης Παπάς φιλοτέχνησε μορφές όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αδαμάντιος

0: Αλλά μιλήστε με τους ανθρώπους που μπορούν να σας το δείξουν. Σε αυτό το αποθηκάκι λοιπόν είναι πολλές από τις σπουδές που έκανε ο Γιάννης Παπάς για τον Ανδριάντα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Έχει κάνει πολλούς Ανδριάντες του Βενιζέλου σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί βλέπουμε τον Βενιζέλο με πουκάμισο και παντελόνι, με σακάκι, με παλτό, με ή χωρίς καπέλο και βέβαια το πιο σοκαριστικό απ' όλα, γυμνό.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά δεν είχε δει γυμνό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο παπάς τον είχε γνωρίσει, αλλά τι κοιτάζει λοιπόν, κοιτάζει την ανθρώπινη ουσία, κοιτάζει πώς ένας πολιτικός, σπουδαίος πολιτικός, ένας δημόσιος άνδρας πρέπει να ενσαρκώνει το ιδανικό του ευθυτενούς δημόσιου προσώπου που στέκει και φυσικά πώς το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, ακριβώς μέσα από αυτόν τον κλασικό κανόνα που σου λέει ότι ο πολιτικός είναι ιδανικός και στο πνεύμα αλλά και στη μορφή. Οπότε θεωρώ ότι η προσέγγιση του ήταν και πάλι εμπνευσμένη από τον ίδιο τρόπο που είχαν οι Αθηναίοι για να, τον 5ο αιώνα για να απαθανατήσουν τον Περικλή, τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα.
1: Κάνω μία μικρή παρένθεση για το εργαστήριό του, που θα λέγαμε ότι είναι μία μόνιμη έκθεση, έτσι δεν είναι. Βρίσκεται στο Ζωγράφο και είναι ένα ζωντανό εργαστήριο που μπορούν να επισκεφτούν όσοι το θελήσουν και να νιώσουν ότι λες και είναι εκεί, έτσι δεν είναι.
0: Είναι ένας χώρος που πριν μπαίνοντας μέσα έχεις ένα πολύ όμορφο κήπο, γεμάτο με αγάλματα. Μετά μπαίνεις στο σπίτι όπου έζησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης με την οικογένειά του και στο εργαστήριο, το οποίο είναι μνημιακό σε μέγεθος, γιατί βέβαια τα γλυπτά του ήταν πολλά από αυτά πολύ μεγάλα. Και έχει όλες τις ύλες με τις οποίες δούλεψε. Υπάρχει και μια μικρή έκθεση που βλέπουμε πολλά ζωγραφικά κυρίως έργα, αλλά βλέπεις και το ξύλο, την πλαστελίνη, τον πυλό, το γύψο, το μπρούτζο, τα διάφορα μάρμαρα, τις πέτρες, όλα αυτά τα υλικά, και έχεις την αίσθηση ότι βγήκε μόλις πριν από λίγο για να πάει να πάρει λίγο νερό ή να κάνει το μεσημεριανό του ύπνο και εσύ είσαι εκεί πέρα και η άβρα του είναι γύρω σου.
1: Ο έφηπος Μέγας Αλεξάνδρος δεσπόζει στο εσωτερικό χώρο της έκθεσης. Τι κάνει αυτό το έργο τόσο εμβληματικό μέσα στο σύνολο του έργου του παπά?
0: Ο παπάς είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην σχέση της ανθρώπινης μορφής με το άλογο. Ήταν κάτι πάνω στο οποίο είχε πειραματιστεί, κάνοντας πάρα πολλές σπουδές σε επικούς ομίλους, στον υπόδρομο πήγαινε, μελετώντας ακόμα και πάνω σε μακέτες αλόγων, ας πούμε, τον ζωντανό άνθρωπο. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η σχέση του ανθρώπου με το ζώο. Επίσης, το έργο αυτό το ξεκίνησε το 42, στο χειρότερο σημείο της κατοχής, σε μια εποχή βαθιά θλιβερή για την Ελλάδα και βέβαια έναν ευαίσθητο καλλιτέχνη όπως ήταν εκείνος, και κράτησε 40 χρόνια αυτή η μελέτη πάνω στο έργο. Δηλαδή το τέλειωσε τη δεκαετία του 80.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι ένα έργο που διέσχισε ουσιαστικά την δημιουργική του πορεία. Και αυτό το καθιστά, θα λέγαμε, magnum opus.
1: Πόσο δύσκολο είναι να εκθέτεις γλυπτά, αναρωτιέμαι, σε έναν υπαίθριο ιστορικό χώρο που το ίδιο το φως κιόλας αλλάζει συνεχώς αυτή την εμπειρία του θεατή?
0: Αυτό είναι και η πρόκληση. Το ενδιαφέρον με το γλυπτικό έργο είναι ότι πρέπει να είναι δουλεμένο και τέλειο από κάθε γωνία. Πολλές φορές λέω ότι σε ένα ζωγραφικό έργο η πίσω πλευρά δεν έχει σημασία. Φυσικά δεν υπάρχει πίσω πλευρά, αλλά και πάλι ένας γλύπτης πρέπει να σκεφτεί όλες τις πλευρές.
1: Έτσι.
0: Και το από κάτω και το από πάνω. Οπότε η σχέση με το φως, και δει το φυσικό φως, την ανατολή, τη δύση, το μεσημέρι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ύψος που θα μπει ένα έργο σε σχέση με τα γύρω του κτίρια ή τη βλάστηση που το περιβάλλει. Οπότε είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Αρκεί να σας πω ότι η ομάδα που έστησε την έκθεση στη Δράμα, με τον γιο του καλλιτέχνη, τον Αλέξανδρο Παπά, την Κριστίν Χόλινετς που είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου και όλη την ομάδα των συντηρητών και των ανθρώπων που ανήρτησαν τα γλυπτάτα, δοκίμασε τρεις διαφορετικές θέσεις για τον Αλέξανδρο. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Και τρία διαφορετικά ύψη.

0: με μικρές διαφορές, μισού μέτρου, άλλαζε πραγματικά η εμπειρία που είχες. Τελικά κατέληξαν και το έβαλαν πολύ χαμηλά, πολύ κοντά στο έδαφος, που είναι και, θα έλεγα, δημιουργεί τη μεγαλύτερη ένταση όταν το βλέπεις.
1: Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στις τεχνικές της γλυπτικής. Θεωρείτε ότι ο επισκέπτης κατανοεί περισσότερο ένα έργο όταν γνωρίζει τον κόπο και τη διαδικασία που κρύβεται πίσω από αυτό?
0: Νομίζω ότι η προσπάθεια να καταλάβεις το πώς φτιάχτηκε είναι που κάνει πιο μαγική την εμπειρία της θέασης. Υπάρχουν κάποιες, δηλαδή το να πάρεις ένα μολύβι και να γράψεις πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί, το έχουμε κάνει όλοι. Mm-hmm. Το να πιάσεις όμως μία σμήλη και να αρχίσεις να χτυπάς ένα κομμάτι σκληρό μάρμαρο, το οποίο μπορεί να σπάσει με έναν τρόπο που δεν φαντάζεσαι και δεν θέλεις, ή το να ετοιμάσεις ένα κέρινο πρόπλασμα ώστε να γίνει χύτευση και να βγει σε χαλκό και να μετά αυτό να ολοκληρωθεί και να πατιναριστεί, αυτά είναι διαδικασίες τόσο σύνθετες που πραγματικά έχουν μια αλχημική γοητεία, μια μαγεία. Οπότε πρέπει να δίνουμε στον επισκέπτη τη δυνατότητα να τα κατανοήσει και να μαγευτεί και αυτός.
1: Ο Γιάννης Παπάς υπήρξε ένας καλλιτέχνης βαθιά ανθρωποκεντρικός. Πιστεύετε ότι σήμερα η τέχνη εξακολουθεί, αναρωτιέμαι, να ενδιαφέρεται με την ίδια ένταση για τον άνθρωπο?
0: Όλη η τέχνη είναι για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι κατά πόσο χρησιμοποιούμε την ανθρώπινη μορφή, όπως ο Παπάς, ή όχι, ή κατά πόσο μιλούμε άμεσα για βιώματα ανθρώπινα στη δική μας τέχνη. Ακόμα όμως και το πιο αφηρημένο εντός εισαγωγικών έργο, που πιστεύουμε ότι είναι καθαρά θέματα αξιών, χρωμάτων και φαίνεται να είναι διανοητικό, στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με το τι προσλαμβάνει και τι αισθάνεται και πώς βλέπει τον εαυτό του μέσα από αυτό ο άνθρωπος.
1: Ως επιστημονικός διευθυντής, πότε εσείς θεωρείτε ότι μία έκθεση έχει πραγματικά πετύχει? Όταν έχει πολλούς επισκέπτες ή όταν μόνο ένας επισκέπτης βγει διαφορετικός από ό,τι μπήκε στην έκθεση?
0: Ιδανικά όταν όλοι οι επισκέπτες πάρα πολλοί έχουν βγει αλλαγμένοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα είναι ένας δείκτης, είναι ένας μετρήσιμος δείκτης. Δεν πρέπει να είμαστε σκλάβοι των μετρήσιμων δικτών, συγγνώμη. Πρέπει να κοιτάμε πραγματικά την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Οπότε ναι, θα προτιμούσα να βγει ένας πραγματικά αλλαγμένος, αν είχα την επιλογή. Αλλά δεν θέλω και δεν την έχω. Πρέπει να σας πω ότι η ανταπόκριση του κοινού, τόσο σε αυτή την έκθεση για τον Γιάννη Παπά, όσο και στις άλλες 7 που έχουν γίνει στο Σαντιρβάν όλο αυτόν καιρό, ήταν εξαιρετική. Το κοινό είναι κάθε φορά όλο και περισσότερο. Οπότε δεν μπορεί, κάτι βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι για να γυρίζουν.
1: Έτσι είναι. Ειδικά αυτό που λέτε, για να γυρίζουν, βεβαίως. Η έκθεση μέχρι πότε θα είναι?
0: Είναι έως τις 15 Νοεμβρίου.
1: Θα διαρκέσει λοιπόν μέχρι τότε και έχουμε όλοι πραγματικά πάρα πολύ χρόνο να την επισκεφτούμε ξανά και ξανά. Πόσο διαφορετικά διαβάζουμε σήμερα ένα γλυπτό σε σχέση με πριν από 50 χρόνια? Έχει αλλάξει ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι στη δημόσια τέχνη?
0: Πρέπει να πω ότι υπάρχει καλή δημόσια τέχνη και κακή δημόσια τέχνη.
1: Συμφωνώ.
0: Και καθώς προχωρεί ο 20ος και ο 21ος αιώνας, έχουν υπάρξει πολλοί πειραματισμοί ως προς τα ποια είναι τα μέσα της δημόσιας τέχνης. Δηλαδή παλιά ήταν μόνο το μάρμαρο ή ο μπρούντζος, τώρα έχουμε ακόμα και γλυπτά που λειτουργούν με το φως. Παραδείγματος χάρη, δημόσια τέχνη που γίνεται στο πλάι των πολυκατοικιών, ή στους ακάλυπτους, ή σε διάφορες θέσεις και με διάφορα μέσα. Πιστεύω ότι η σημασία, η επιτυχία της δημόσιας τέχνης είναι στο να σε σταματάει, έτσι όπως κινείσαι μέσα στον χώρο, και να σε κάνει έστω και για μισό δευτερόλεπτο κάθε μέρα να σκέφτεσαι κάτι, να σου λέει κάτι, να σε κεντρίζει. Πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η τέχνη. Αν μη τι άλλο, το πώς περνάμε κάθε πρωί. Εγώ κάνω η καθημερινή μου διαδρομή, ξεκινάει από το Κουκάκι και καταλήγει στο Κολωνάκι πηγαίνοντας στη δουλειά. Έχω πάρα πολύ δημόσια τέχνη από, από το άγαλμα του Μακρυγιάννη, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στην Πρωτομή της Μελένας Μερκούρη, στην Πύλη του Αδριανού, που είναι και αυτό ένα έργο δημόσιας τέχνης, στο άγαλμα του Αλέξανδρου, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στο άγαλμα του Βίρονα, στους Αδριάντες του Τρικούπη και του Βενιζέλου μπροστά στο Κοινοβούλιο, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στις τρεις πρωτομές των τραγικών ποιητών. Οπότε όλα αυτά είναι έργα δημόσιας τέχνης. Ο τρόπος που αυτά κοσμούν την καθημερινή μου διαδρομή προς τη δουλειά και φέρνουν σκέψεις στο μυαλό, αναμνήσεις, συλλογισμούς επάνω στο έργο αυτών των ανθρώπων που απεικονίζονται ή που τα φιλοτέχνησαν, είναι μια παράλληλη εμπειρία, διάσταση της καθημερινότητας. Αυτή είναι η αξία της, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει, νομίζω ότι παραμένει πολύ σημαντική και καθοριστική για τους τουρίστες, για τους ανθρώπους που ζουν την πόλη, για όλους όσοι βρίσκονται μπροστά στην τέχνη.
1: Υπάρχει, αναρωτιέμαι, ένα σημείο, μία ερώτηση που θα θέλατε να κάνετε στο Γιάννη Παπά, εάν θα μπορούσατε? Και αν ναι, ποια θα ήταν αυτή?
0: Είναι πολύ δύσκολο. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω από έναν άνθρωπο όπως ο Παπάς, που είχε δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή του, ποια ήταν για εκείνον η ιδανική αναλογία δουλειάς και τι θα όριζε ως δουλειά. Ξέρετε, ο Παπάς είχε γράψει, είχε μετακάνει μεταφράσεις, είχε γράψει βιβλία ο ίδιος. Ήταν ένας άνθρωπος των λόγων και της σκέψης, εξίσου με έναν άνθρωπο της δουλειάς και των χεριών και του ματιού. Θα ήθελα λοιπόν να το ρωτήσω, ποια είναι η αναλογία ανάμεσα στη δουλειά, ανάμεσα στην αναψυχή, τη σχέση με τους αγαπημένους σου, με τους φίλους σου. Ο Παπάς φιλοτέχνησε και πολλά έργα, πορτρέτα φίλων του, άλλων καλλιτεχνών και δημόσιων προσώπων. Και ανάμεσα, θα έλεγα, σε αυτήν την ανάγκη να ικανοποιείς την προσωπική σου περιέργεια και εξέλιξη ως ανθρώπου. Οπότε θα ήθελα πραγματικά να το ρωτήσω, γιατί μου έδινε την εντύπωση πάντοτε ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου, πώς πέτυχε αυτή την ισορροπία, αυτή την ολοκλήρωση.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε με μία πιο προσωπική σκέψη. Τα γλυπτά μοιάζουν να αντιστέκονται στον χρόνο περισσότερο από τους ανθρώπους. Πιστεύετε ότι η τέχνη είναι τελικά η πιο βαθιά ανθρώπινη μορφή μνήμης ή αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια να νικήσουμε τη λύθη?
0: Υπάρχει μία αγωνία στο έργο τέχνης και μία αναζήτηση. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι όντως η βαθιά μνήμη. Δηλαδή η εμπειρία που δεν χάνεται, δεν σβήνει, αλλά γίνεται αντικείμενο μοιράσματος, γίνεται κοινό κτήμα της ανθρωπότητας, και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που μας δίνει. Και εκεί είναι και η δικαίωση του καλλιτέχνη. Εκεί είναι το χαμόγελο στο τέλος του μόχθου του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να πω ότι κρατώ στα χέρια μου ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, μικρό, με μια υπέροχη έκδοση και φωτογράφηση, όπου αυτό το βιβλίο, αυτή την έκδοση, μπορεί να την πάρει κανείς φεύγοντας από την έκθεση του Γιάννη Παπά στη Δράμα.
0: Ναι, και είναι δώρο. Όποιος επισκέπτης πηγαίνει σε αυτή την έκθεση, που δεν έχει εισιτήριο βέβαια, χρηματικό αντίτιμο, παίρνει και αυτό το πανέμορφο μικρό βιβλίο, το οποίο εναλλακτικά, όποιος δεν έχει την ευκαιρία να πάει στη Δράμα, μπορεί να το βρει online στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη, που είναι αφιερωμένη στις ψηφιακές εκδόσεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι ειλικρινά καλή συνέχεια σε όλα τα όμορφα που κάνετε στο Μουσείο Μπενάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Συνθέτης με μακρά και διεθνή δημιουργική διαδρομή. Πανεπιστημιακός δάσκαλος και ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιλαμβάνεται τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων. Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, μέσα από τις γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, αποδεικνύει ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε αισθητικά ούτε γεωγραφικά. Ότι η βυζαντινή μουσική μπορεί να συνομιλεί με την τζαζ, η παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και η λόγια μουσική με τις μουσικές του κόσμου. Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος έχει ένα όραμα που τα τελευταία χρόνια αποκτά και μία έντονη κοινωνική διάσταση. Με το πρόγραμμα «Το Μέγαρο» στη Βόρεια Εύβοια, η μουσική γίνεται μία πράξη παρουσίας, αλληλεγγύης και ελπίδας, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο των μεγάλων πόλεων, αλλά δικαίωμα κάθε ανθρώπου όπου και αν μένει. Κύριε Μαραγκόπουλε, καλώς ήρθατε στο Ημερολόγιο Τέχνης.
2: Καλώς σας βρήκα και μου δίνει πολύ χαρά τα λόγια σας για το έργο μας το οποίο αισίως συνεχίζετε.
1: Χαίρομαι πολύ. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι ένας θεσμός ταυτισμένος με την πρωτεύουσα. Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η καρδιά του χτυπάει και στη Βόρεια Εύβοια?
2: Σημαίνει ότι οι μεγάλοι οργανισμοί της χώρας μας και ανάμεσά τους το Μέγαρο, κάθε φορά που κάναν μια κίνηση εξωστρέφειας, δικαίωσαν απόλυτα τη δυνατότητά τους αυτή πρόσβασης στην περιφέρεια και σε περιοχές που δεν έχουν για πάρα πολλούς λόγους τις δυνατότητες να απολαύσουν τέχνη. Πέτυχε πλήρως τους σκοπούς του. Ήταν νομίζω πολύ σημαντικό ότι το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας υπό τον Σταύρο Μπένο, μέσα στα πάρα πολλά σχέδιά του που αφορούσαν τα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα, τις προτάσεις του, ενέταξαν και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκαν στην εθνική λυρική σκηνή, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στο Μέγαρο Μουσικής, θεωρώντας ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι ένα κομμάτι σε αυτό που θα συμβάλλει στην πολιτιστική αναγέννηση της περιοχής. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτή η εξωστρέφεια, η οποία στο Μέγαρο εκφράζεται και μέσα από ένα σωρό άλλες πρωτοβουλίες, όπως ας πούμε η έξοδος στην Μεσίνη, οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί και άλλες δράσεις, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει από έναν οργανισμό που καταρχήν έχει την έδρα του στην Αθήνα.
1: Το πρόγραμμα αυτό γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την περιοχή, μετά από εκείνες τις μεγάλες πυρκαγιές που όλοι θυμόμαστε. Πιστεύετε ότι ο πολιτισμός μπορεί πραγματικά να συμβάλλει και στην ανασυγκρότηση μιας κοινωνίας?
2: Εκ του αποτελέσματος βεβαιώθηκα για αυτό το οποίο μέσα μου πίστευα, ότι ο πολιτισμός και ειδικά η μουσική, η οποία έχει μια καταπληκτική εμβέλεια στην ψυχή του ανθρώπου, σε αυτά που αισθάνεται αλλά και σε αυτά που σκέφτεται, έχει αυτή τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο βοηθάει, όχι βοηθάει, αναπτύσσει όλες τις ψυχικές διεργασίες του ανθρώπου με τον ίδιο τρόπο όπως το κάνει και το παιχνίδι. Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στα όνειρα του ανθρώπου, έχει μια θεραπευτική δύναμη, ανακεφαλαιώνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου πράγματα τα οποία είναι τραύματα, τα οποία είναι πληγές, τα οποία είναι επιθυμίες, και με ένα πολύ ιδιαίτερο και δικό της τρόπο τα φέρνει κοντά στον άνθρωπο, ο οποίος παίρνει πάρα πολύ δύναμη μέσα από αυτή τη διεργασία. Η τέχνη λοιπόν, ναι, μπορεί να βοηθήσει, να θεραπεύσει και να εμπλουτίσει.
1: Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται σε παραλίες, σε πλατείες, σε χωριά και ανοιχτούς χώρους. Πώς αλλάζει η εμπειρία της μουσικής όταν φεύγει από τη συμβατική αίθουσα συναυλίων και συναντά πια το φυσικό τοπίο? Είναι μια πολύ σπουδαία εμπειρία και για τους συντελεστές αλλά και για τους θεατές.
2: Είναι πολύ κέρια ερώτηση και ήταν αυτό το ερώτημα το οποίο μας επίφθηναν και οι καλλιτέχνες, πού θα παίξουμε. Και τους είπα, τους έλεγα μια φράση, όπου βρούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα, γνωρίζοντας ότι είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει πολιτιστικές υποδομές, θέατρα, μικρά, μεγάλα, αυτά τα λίγα που έχετε δεν ξέρετε τι πολύτιμα που είναι. Όπως ας πούμε αυτός ο θαυμάσιος κινηματογράφος στην Εδιψώ που γίνεται τώρα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ή το Ελλήνιον στη Λίμνη, ένα θέατρο το οποίο σου θυμίζει Μεσοπόλεμο τελείως και στο οποίο μπορεί να κάνει κανείς πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί. Αλλά κυρίως οι εξωτερικοί χώροι. Έτσι λοιπόν, σε μια πλατεία, σε ένα καφενείο, σε ένα σχολείο, στο προάβλιο μιας εκκλησίας, ήταν οι χώροι που έγιναν οι εκδηλώσεις και που τα βγάλαν πάρα πολύ καλά πέρα οι ίδιοι καλλιτέχνες, βιώνοντας ένα συναίσθημα το οποίο είναι μοναδικό. όταν βλέπεις ότι επικοινωνείς με τον κόσμο μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι έτσι όπως είναι, η συγκίνηση και η επικοινωνία με τον κόσμο είναι τελείως εμπλουτισμένη.
1: Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Γιάννη Κότσιρα μέχρι την Ευανθία Ρεμπούτσικα, αφιερώμα στο Βαγγέλη Παπαθανασίου, βυζαντινή μουσική, τζαζ, χορό και εκπαιδευτικές δράσεις. Ποια ήταν η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη μεγάλη πολυφωνία?
2: Στην ουσία είναι η φιλοσοφία την οποία αναπτύσσω και καλλιεργώ μέσα από τις γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής, που από την πρώτη στιγμή, χάρη στην πολιτική που χάραξε το Μέγαρο, συμβάδισε με το υπόλοιπο πρόγραμμα, που βέβαια στρέφει το βάρος στην έντεχνη κλασική μουσική, αλλά που από την πρώτη στιγμή, μέσα από εκδηλώσεις όπως ήταν το Μουσικό Αναλόγιο που δείχνα και εγώ τα πρώτα χρόνια και μετά με τον κύκλο γέφυρες, απόδειξε αυτό ακριβώς, ότι τα διαφορετικά είδη κρατούν την ταυτότητά τους το καθένα. Δεν καταργούμε τις ταυτότητες μουσικών όπως είναι η μουσική μπαρόκ, η κλασική, η τζάζ, η βυζαντινή. Το καταπτικό είναι ότι ο ίδιος θεατής μπορεί να απολαύσει τις μουσικές αυτές στην αυθεντική τους μορφή, αλλά μπορούμε να πετύχουμε και κάτι άλλο. Μπορούμε να πετύχουμε ανάμεσα σε ορισμένα είδη πολύ δυναμικές διασταυρώσεις και γέφυρες, κάτι το οποίο πολύ καλοί δημιουργοί στην εποχή μας το έχουν επιχειρήσει.
1: Όλες οι εκδηλώσεις, να πούμε ότι έχουν ελεύθερη είσοδο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο μήνυμα και είναι μια επιλογή που σίγουρα φαντάζομαι ότι εκφράζει μια βαθύτερη αντίληψη για το δικαίωμα όλων στον πολιτισμό. Έτσι δεν είναι?
2: Ειδικά για την Εύβοια νομίζω ότι θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να βάλει κανείς ένα εισιτήριο. Να σας πω μόνο ότι για αυτούς τους ανθρώπους το να κατέβουν στην Αθήνα ή να πάνε στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν μία από τις εκδηλώσεις είναι ένας μικρός προϋπολογισμός. Αυτό μου το είπαν και οι ίδιοι. Είναι τα μεταφορικά, είναι η παραμονή, είναι αν θέλετε ακόμη και η υποχρέωση που δημιουργείται απέναντι σε ένα συγγενή σου ή σε ένα φίλο σου που θα σε φιλοξενήσει. Είναι το εισιτήριο. Δηλαδή μπορεί να σημαίνει, να σας το πω έτσι με μια πολύ μετριοπαθή εκτίμηση, 300, 400, 500 ευρώ. Γιατί πώς μπορεί ένας άνθρωπος από ένα χωριό της Εύβοιας να φύγει και να απολαύσει όλα αυτά τα ονόματα που είπατε? Όταν τα φέρνεις εκεί, το ελάχιστο που μπορεί να κάνεις είναι να είναι δωρεάν είσοδος.
1: Πολύ ωραία, πραγματικά είναι συγκινητικό. Το βρίσκω συγκινητικό. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ναι, για τα παιδιά. Και το τονίζω τόσο πολύ αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να διαμορφώνεται η σχέση με τη μουσική από τις μικρές ηλικίες? Εσείς που είστε δάσκαλος, μπορείτε να μου απαντήσετε.
2: Στη μικρή ηλικία το παιδί δεν είναι μονοδεικτικό, αλλά είναι και δημιουργικό. Μάλιστα είναι μια ιδιότητα την οποία δυστυχώς όλη η σύγχρονη παιδαγωγική δείχνει ότι δεν ξέρω τι δεν πάει καλά στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη χάνει σιγά σιγά. Το παιδί στην πρώτη δευτέρα δημοτικού μπορεί με τη φωνή του να κάνει απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, ένα διαρκώς πρέπει, ένα διαρκώς μη, το αποστηρώνει από αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα στα περισσότερα σχολεία να απολαύσουν μουσική και κυρίως ζωντανή μουσική. Όταν λοιπόν μπήκαμε στα σχολεία αυτά και τους δείξαμε τη μουσική με έναν τρόπο ζωντανό, διαδραστικό, ενεργητικό, βάζοντας τα να συμμετάσχουν, ζήσαμε ένα συνέστημα ευγνωμοσύνης από τα παιδιά. Όταν οι καλλιτέχνες φεύγανε από το σχολείο, τους κράταγαν, τους αγκάλιαζαν και τους λέγανε «μη φύγετε». Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση.
1: Και η μεγαλύτερη απόδειξη το πόσο ακριβώς όμορφο πέρασαν. Μετά από 5 χρόνια παρουσία στη Βόρεια Εύβοια, υπάρχει μια στιγμή, έτσι, μια ανθρώπινη συνάντηση που σας έχει μείνει πολύ έντονα χαραγμένη στη μνήμη σας?
2: Θα σας πω τηλεγραφικά 3-4. Ένα χρόνο μετά τις φωτιές, όταν πήγα στην Εύβοια, έκανα 3 μήνες περίπου μια αναγνωριστική διαδρομή σε χωριά απομονωμένα, στο βουνό απάνω. Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο. Πέρναγα ανάμεσα από καμένα δάση, από καμένα δέντρα. Ήταν ένα συνέστημα που σου έκοβε, αν θέλετε, την ψυχή, το στομάχι. Λοιπόν, θυμάμαι μια στιγμή, ήταν περίπου Μάρτιος, ανάμεσα στα καμένα δέντρα βλέπω στη ρίζα ενός καμένου δέντρου ένα μικρό κλονάρι. Ένα χρόνο μετά, το οποίο έβγαινε με τεράστια ενέργεια και δύναμη. Εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει ελπίδα και ότι η φύση είναι ακατανίκητη. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι στα σχολεία όταν πηγαίναμε, αυτή η ερώτηση από τα παιδιά πότε θα ξανάρθετε για μένα ήταν από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα. Και τέλος θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Αλκίνο Ιωαννίδη, όταν ήρθε και έπαιξε σε ένα απομονωμένο χωριό, όπου όταν ήρθαν οι άνθρωποι, 2.000 άτομα, που δεν ήξερα από πού ήρθαν, από τα δέντρα βγήκανε, γέμισε η πλατεία. Στο μικρό πατάρι που έπαιξε με μια κιθάρα, η πυροσβεστική, ένα μικρό όχημα της πυροσβεστικής, του έφτιαχνε τους προβολείς, αποδεικνύοντας αυτό ακριβώς, ότι μπορείς μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να κάνεις τέχνη.
1: Έτσι είναι. Ως συνθέτης αλλά και ως άνθρωπος που έχει αφιερωθεί στην πολιτιστική πολιτική, ναι, πώς ισορροπείται ανάμεσα στη δημιουργία και την ευθύνη του σχεδιασμού μεγάλων πολιτιστικών δράσεων?
2: Είναι θέμα διαχείρισης χρόνου, ξέροντας μέσα μου ότι, αν θέλετε, η απόλυτη ψυχική προτεραιότητα σε μένα είναι η σύνθεση και η δημιουργία. Όταν έρχεται η ώρα της δημιουργίας, βρίσκω τη λεγόμενη 25η ώρα, ακόμη και αν υπάρχουν υποχρεώσεις τις οποίες θα επιτελέσω, στην οποία θα μπω μέσα με όλη τη δύναμη, με όλη την ψυχή μου και θα γίνει αυτό το οποίο έχω αναλάβει να δημιουργήσω. Η πολιτιστική πολιτική όμως είναι για μένα ένα κομμάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, κυρίως γιατί βλέπεις τα αποτελέσματα. Γιατί βλέπεις ότι ο πολιτισμός πρέπει με κάθε τρόπο να δημιουργεί αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτό που παράγεται και στον κόσμο. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Mm-hmm. Πολιτισμός ο οποίος περικλείεται σε ένα κουκούλι μέσα είναι αυτιστικός πολιτισμός και χάνει την κύρια αιτία της ύπαρξής του.
1: Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει ακόμη ανεξερεύνητους τόπους που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ζωντανές εστίες πολιτισμού, αρκεί να υπάρξει όραμα και συνέχεια? Είστε αισιόδοξος σε αυτό?
2: Πάρα πολλοί τόποι υπάρχουν. Ειδικά η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς τόπους. Δεν μιλάω βέβαια για τα αρχαία θέατρα, τα οποία αποδεικνύονται διαρκώς τόποι, μία προσέγγιση τους πιο καινοτόμα τα ανανεώνει, σεβόμενοι φυσικά τον χώρο εκεί πέρα. Μιλάω και για χώρους όπως ένα χωριό, όπου μπορείς μια πλατεία, όπως σας είπα, ένα προάβλιο και πολλούς άλλους χώρους με πολύ μικρές παρεμβάσεις να τους διαμορφώσεις και να φιλοξενήσεις εκδηλώσεις. Ας μην επικαλούμαστε διαρκώς το επιχείρημα δεν υπάρχουν χρήματα για να χτίσουμε ένα θέατρο εκατομμυρίων. Μπορείς με λίγα χρήματα σε πολύ συγκεκριμένους χώρους που μπορεί να εξυπηρετήσουν όχι μόνο ένα συγκεκριμένο χωριό, αλλά και μια πόλη δίπλα και άλλες πόλεις δίπλα, να κάνεις υποδομές, αρκεί να χαράξεις ένα σχέδιο στρατηγικό για όλη την Ελλάδα.
1: Συχνά λέγεται τώρα, τελευταία το ακούω από νέους κυρίως, ότι η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο. Εσείς, ύστερα από τόσα χρόνια εμπειρίας, τι απαντάτε σε αυτή τη φράση?
2: Η τέχνη αλλάζει τον άνθρωπο, πρώτα απ' όλα τον ίδιον. Τον τρόπο που αισθάνεται, όταν αλλάζει τον τρόπο που αισθάνεσαι, αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και όταν αλλάζει και τα δύο, αλλάζει και αυτά που κάνεις και την πράξη. Λοιπόν, η τέχνη, ναι, μπορεί να συμβάλλει με το δικό της τρόπο να αλλάξει τον κόσμο. Το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές, αρκεί να μην τις αναθέτουμε υπερβάλλοντες ρόλους. Η τέχνη δεν μπορεί να κτίσει μια γέφυρα ή ένα δρόμο, αλλά μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, ώστε αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τον δρόμο να τον κάνουν με πραγματική γνώση και όρεξη και ενέργεια.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε με μια έτσι πιο προσωπική σκέψη. Αν σε 20 χρόνια ένας νέος άνθρωπος θυμάται αυτό το πρόγραμμα, έχει μνήμες από το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, ποια θα θέλατε να είναι η σημαντικότερη κληρονομιά του? Και τελικά τι είναι αυτό που αφήνει πιο βαθύ αποτύπωμα σε ένα τόπο? Τα έργα που χτίζουμε ή οι πολιτιστικές εμπειρίες που μοιραζόμαστε?
2: Είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτός ο άνθρωπος να έχει εμπεδώσει μέσα του και να έχει αναπτύξει αυτή την επιθυμία που εξέφρασε τόσο απλά εκείνο το παιδί, να ξανάρθετε, έτσι, να το ξαναδούμε. Και επίσης μια δεύτερη επιθυμία, πιο δημιουργική, ας προσπαθήσουμε και εμείς εδώ οι νέοι, π.χ. λέω της Λίμνης, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Είδαμε με πολύ μεγάλη χαρά ανθρώπους από τις περιοχές αυτές να παίρνουν πρωτοβουλίες και να ετοιμάζουν μικτές παραστάσεις, σύνθετες πολύ συχνά, πολύτεχνες, εμπνεόμενοι ακριβώς από αυτά τα οποία έγιναν. Λοιπόν, αυτά τα δύο για μένα είναι τα πιο σημαντικά.
1: Κύριε Μαραγκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ, όπου να πούμε ότι όσοι ακροατές μας ακούν και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, ναι, και να δουν ολόκληρο το πρόγραμμα. Να ξανατονίσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι μια πολύ σπουδαία προσφορά αυτή για τους ανθρώπους της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και για τους επισκέπτες που βρίσκονται εκεί.
2: Ακριβώς. Και μια τελευταία, ότι από πέρσι καθιερώσαμε λίγο ένα μικρό θεσμό μέσα στο θεσμό, το Φεστιβάλ της Λίμνης. Αυτό δηλαδή έχει μια ενότητα που φέτος έχει πολλές εκδηλώσεις, σαν και αυτές που είπατε. Και αυτό ακριβώς δίνει τη δυνατότητα, πιστεύω, του να δημιουργηθεί ένας θεσμός ο οποίος θα είναι πιο μόνιμος εκεί.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, αποτελεί μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που στην ουσία είναι μια διαδρομή που ενώνει ανθρώπους, τοπία, μουσικές, θέατρο, λόγο και δημιουργία, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται ένας δημιουργός που έχει αποδείξει πως η μουσική μπορεί να συνομιλεί ισότιμα με την ποίηση, την ιστορία και την ελληνική παράδοση, χωρίς όμως να χάνει τη σύγχρονη ματιά της. Ως συνθέτης αλλά και ως καλλιτεχνικός διευθυντής επιδιώκει να δημιουργεί εμπειρίες που αφήνουν αποτύπωμα και όχι απλώς παραστάσεις. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, τον Δημήτρη Μαραμή. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, εσάς και τους ακροατές του τρίτου προγράμματος.
1: Ο τίτλος αυτός, το Λάλλον Είδωρ, είναι από μόνος του, είναι γεγονός, μια ποιητική εικόνα. Τι σημαίνει για εσάς αυτό το νερό που μιλά και πώς συνοψίζει την φιλοσοφία του φεστιβάλ?
3: Καταρχάς, αυτό προέρχεται από έναν θρύλο, μια ωραία ιστορία. Δεν ξέρουμε αν ήταν όντως πραγματικότητα, ιστορικό γεγονός ή απλά ένας θρύλος που έμεινε. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ιουλιανός ο παραβάτης, όπως μαθαίναμε στο σχολείο, ο οποίος νοσταλγούσε το 12ο, νοσταλγούσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Ιουλιανός δεν ήταν ένας τυχαίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ήταν πραγματικά ένα φιλοσοφημένο πρόσωπο, άτομο και ένας πολύ καλός στρατηγός επίσης. Προσπάθησε λοιπόν ο Ιουλιανός να αναστήσει, να ξαναζωντανέψει, να αναζωογονήσει τη λειτουργία των Δελφών, του μαντίου των Δελφών, και έστειλε να πάρουν χρησμό. Και εκεί η Πυθία, απογοητευμένη, του είπε ότι πλέον το νερό δεν μιλάει. Το νερό της Κασταλίας, το Λάλλον Είδωρ, έχει σιωπήσει. Αυτό λοιπόν μου προξένησε έτσι, καταρχάς είναι μια ωραία ιστορία και μου γέννησε την ιδέα ότι το νερό θα ξαναμιλήσει. Και το νερό λοιπόν πλέον ξαναμιλάει, έχοντας ως έκφραση τα μουσικά δρόμενα και γενικότερα τα δρόμενα που γίνονται σε αυτό το φεστιβάλ σε ολόκληρη τη Φακίδα.
1: Μάλιστα. Ξεκινώντας πριν από 8 χρόνια είχατε ένα συγκεκριμένο όραμα, φαντάζομαι. Πόσο όμως αυτό το όραμα έχει αλλάξει μέσα από την εμπειρία και πόσο έχει αλλάξει και το ίδιο το φεστιβάλ για εσάς τον ίδιο?
3: Σίγουρα υπήρχε ένα όραμα και υπάρχει όραμα, αλλά καλό είναι να είσαι οραματιστής και ρεαλιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα φεστιβάλ πρέπει να είναι ζωντανός οργανισμός, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ανοιχτός διάλογος με το ακροατήριο, με το κοινό, με την τοπική κοινωνία συγκεκριμένα. Δεν είμαστε ένα φεστιβάλ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, είμαστε ένα φεστιβάλ Φωκίδας, άρα ο πρώτος, ο βασικός πυρήνας είναι ο κόσμος που κατοικεί Δελφούς, Άμφισσα, Ιταία, Λιδωρίκη, Γαλαξίδη, σε όλες αυτές τις πόλεις, όλα αυτά τα χωριά, και οι νομοί που επικοινωνούν γύρω-γύρω, όπως η Βιωτία, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, οι αρχικές μου ιδέες άρχισαν να δουν, βασικά η ζυγαριά ήταν πώς ανταποκρίνεται το κοινό. Αυτό λοιπόν από τη μία πλευρά με όθησε στο να γίνω ακόμα πιο ανοιχτός και εξωστρεφής από τη μία πλευρά, και από την άλλη βέβαια να ενισχύσω τα όρια μου, δηλαδή μέχρι που θα υποχωρήσω ή θα βάλω κάποιες σταγόνες νερό στο κρασί μου. Αυτό όμως πλέον, επειδή είμαστε στην 8η χρονιά, θεωρώ ότι έχει πετύχει, γιατί με έχει οδηγήσει στο να έχω μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και την ίδια στιγμή να μην έχω αποχωρήσει από το αρχικό μου όραμα, που ήταν ουσιαστικά και η ποιότητα και η νεανικότητα, πολλά νέα σχήματα, πολλοί νέοι άνθρωποι, να δίνουμε βήμα στους νέους, και φυσικά η δημιουργία νέων παραγωγών, νέων έργων.
1: Στη φετινή αυτή διοργάνωση που απλώνεται και σε ολόκληρη τη Φωκίδα, συναντώνται μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, εκπαιδευτικές δράσεις και εκθέσεις. Πιστεύετε ότι σήμερα ο πολιτισμός χρειάζεται περισσότερο τις συναντήσεις ανάμεσα στις τέχνες παρά τις αυστηρές διακρίσεις τους? Δηλαδή έχει, είναι αλήθεια, ένα πλουραλισμό, είναι γεμάτο, είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο?
3: Καταρχάς να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Στη λέξη πολιτισμός χωράνε πολλά πράγματα.
1: Έτσι.
3: Και για μένα το θέμα πολιτισμός πρέπει να είναι το άνοιγμα και η να ανοίγει ο χώρος για να μπουν πράγματα και όχι να κλείνει. Να μην κλείνεται ο πολιτισμός είτε στο εγώ ενός καλλιτεχνικού διευθυντή είτε σε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει, φυσικά πάντα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο, αλλά αν μπορούμε να το ανοίξουμε πρέπει να το ανοίγουμε. Για μένα αυτό είναι πολιτισμός. Συνεπώς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε όλες τις τέχνες, αλλά όταν μπορούμε να έχουμε ένα θεατρικό δρόμενο ή ένα μουσικό δρόμενο ή και αυτό που συμβαίνει φέτος με το άνοιγμα σε ένα μικρό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, μόνο θετικό είναι. Όλα αυτά βέβαια, και πάλι το λέω, δεν είναι απλά ξυπνάς με ένα όνειρο και λες θα κάνω αυτό. Είναι σε συνδυασμό, θα έλεγα, θα τολμήσω να πω, με τεχνοκρατική σκέψη τι πραγματικά μας παίρνει και σε θέμα οικονομικό, αλλά και σε θέμα συνθήκων και υποδομών να γίνει.
1: Τι είναι αυτό που αναζητάτε σε ένα καλλιτέχνη σε μία πρόταση, δηλαδή ως καλλιτεχνικός διευθυντής ουσιαστικά, με ποια κριτήρια διαμορφώνεται το πρόγραμμα?
3: Να πούμε κάτι σε αυτό. Επηρεάζει πάρα πολύ ο τόπος.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή, καταρχάς γίνεται κάτι, και να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που είναι σημαντική και είναι ακραία αδελφική, γίνεται μία αμφικτιονία. Αμφικτιονία τι σημαίνει? Ένωση. Ένωση διαφορετικών πόλεων, διαφορετικών κοινωνιών. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αμφικτιονία, γιατί δεν γίνεται ένα δρόμενο, ένα φεστιβάλ σε ένα θέατρο,
1: μάλιστα,
3: αλλά σε 10 διαφορετικές πόλεις. Όπως είπα και πριν, Δελφή, Άμφισσα, Ιταία, Γαλαξίδη, Λιδωρίκη, Ευπάλιο, Ερατινή. Επίσης πόλεις που δεν είναι σε έναν κάμπο, είναι πόλεις σε ορεινά όρη, όπως στα Βαρδούσια όρη, Γκιώνα, Παρνασσός και στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου. Άρα λοιπόν έχει σημασία να έχεις ένα δρόμενο σε μια κοινωνία που είναι 200 χρόνια σε ένα λιμάνι και μια κοινωνία που οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται π.χ. με την κτηνοτροφία ή ξέρω εγώ με... Θέλω να πω, υπάρχει διαφορετικότητα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένωση. Ένα κριτήριο λοιπόν για τον καλλιτέχνη είναι η πρότασή του, το μουσικό σχήμα, η θεατρική πρόταση να ταιριάζει, να συνδέεται πολύ με το χώρο. Δηλαδή θα γίνει σε μια προβλήτα μέσα στη θάλασσα, θα γίνει σε ένα δάσος, θα γίνει σε ένα βουνό, θα γίνει σε ένα χωριό που έχει έντονη τη σχέση του με την παράδοση και την παραδοσιακή μουσική, θα γίνει σε μια πόλη που έχει ήδη μέσα 5 χοροδίες. Όλα αυτά τα συναντώ, τα έχω. Άρα αυτό έχει σημασία. Θα γίνει σε μια πόλη που θα ξέρω ότι θα προσελκύσει πολύ περισσότερους νέους ή σε μια πόλη που δεν θα έχει τόση μεγάλη προσέλευση νέων. Αυτά είναι κριτήρια τα οποία είναι εντελώς ζυμωμένα και όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι ξένος στον τόπο. Δηλαδή θέλω να πω αφουγκράζομαι μάλλον την οτροπία των κατοίκων για αυτό το πράγμα. Και έχει σημασία που το λέω αυτό, γιατί αυτό δείχνει και την απόσταση που έχει αυτό το φεστιβάλ από κάποια, αν θέλετε, ελιτίστικη έτσι νοοτροπία. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε πολύ κοντά στον κόσμο. Καθοδηγώντας όμως τον κόσμο, καθοδηγώντας και τα γούστα και την αισθητική και τα θέλω του κάποια στιγμή. Δηλαδή υπάρχει καθοδήγηση.
1: Μα μπορεί να τη χρειάζεται άλλωστε αυτή την προσφορά, θέλω να πω, αυτή τη βοήθεια και να λειτουργεί πάρα πολύ άμεσα και πολύ επικοδομητικά κιόλας.
3: Έχω νιώσει πλέον πάνω σε αυτό, στην καθοδήγηση και αν θέλετε εντός εισαγωγικών εκπαίδευση ουσιαστικά.
1: Βεβαίως, με κάθε ευγένεια αυτό.
3: Ναι, ότι ο κόσμος πλέον με ευχαριστεί γι' αυτό με κάποιον τρόπο. Ή ευχαριστεί το φεστιβάλ ή ευχαριστεί την ύπαρξη αυτού του πράγματος, γιατί το έχει ανάγκη και ακόμα και αν αντιδράσει στην αρχή μετά καταλαβαίνει ότι το έχει ανάγκη και χρειάζεται.
1: Παρατηρείτε ότι το κοινό σήμερα αναζητά κάτι διαφορετικό από ότι πριν από 8, από 10 χρόνια? Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν την τέχνη και τον πολιτισμό? Γιατί έχετε μια εμπειρία τώρα αρκετών ετών και σίγουρα μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό.
3: Σίγουρα, γιατί πλέον σήμερα το κοινό βομβαρδίζεται από πληροφορίες. Είναι ένα κοινό που είναι συνέχεια συνδεδεμένο με το ίντερνετ, άρα χρειάζεται, είναι πιο καλά ενημερωμένο και πληροφορημένο και έτσι χρειάζεται τη διαφορετικότητα. Το διαφορετικό, ακόμα και όταν αυτό το να το διαφορετικό, το να απομακρύνει από αυτό που μόλις είπα, δηλαδή το ίντερνετ και την υπερπληροφόρηση, δηλαδή το να γίνει κάτι, για παράδειγμα, μέσα σε ένα πολύ φυσικό παρθένο χώρο που μπορεί να μην κάτσουν στις καρέκλες, αλλά να κάτσουν σε μια, στο λιβάδι, ας πούμε. Έτσι. Ακόμα και κάτι τέτοιο μπορεί, αυτό θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το να... Να δώσεις κάτι απόλυτα στημένο, τέλος πάντων. Συνεπώς, η διαφορετικότητα που έχει κάτι να πει έλκει πάρα πολύ και ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ως συνθέτης, πότε αισθάνεστε πιο δημιουργικός, όταν γράφετε μουσική ή όταν σχεδιάζετε ένα ολόκληρο καλλιτεχνικό θεσμό όπως αυτό το φεστιβάλ? Για να σας κάνω έτσι και μία-δύο προσωπικές ερωτήσεις.
3: Φυσικά το ένα επηρεάζει το άλλο. Σίγουρα είμαι πολύ πιο δημιουργικός. Γενικώς θα πω ότι κάτι που έχει σχέση και με τα δύο είναι η έρευνα. Δηλαδή και με το ένα και με το άλλο πάντα κάνω μια έρευνα. Είτε πρόκειται να γράψω ένα μουσικό έργο, είτε πρόκειται να σχεδιάσω το πρόγραμμα ενός φεστιβάλ, που αυτό είναι δημιουργικό πάρα πολύ. Αλλά αναμφισβήτητα είμαι συνθέτης πρώτα απ' όλα. Και βέβαια, ξέρετε, συνθέτης, λέμε συνθέτης, πάει το μυαλό μας στη μουσική, αλλά συνθέτης σημαίνει να συνθέτεις πράγματα, δηλαδή να δομείς από πολλά αντίθετα στοιχεία, πολλά διαφορετικό υλικό. Άρα λοιπόν, σίγουρα η λειτουργία του εγκεφάλου συνθέτη είναι κοινή και για το να στείνεις ένα φεστιβάλ, αλλά η φύση μου ως 100% δημιουργική είναι ως μουσικός συνθέτης.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το δικό σας λάλλον είδωρ? Ποια είναι εκείνη η εσωτερική πηγή που δεν σταματά ποτέ μα ποτέ να σας καλεί να δημιουργείτε?
3: Κοιτάξτε, ζούμε σε έναν κόσμο επικίνδυνο, θα έλεγα. Δηλαδή οι μέρες μας είναι μέρες έντονης βίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Εγώ αυτό πλέον νιώθω. Και ειδικά μεγαλώνοντας και οριμάζοντας πλέον, φεύγουν πολλές ωρεοποιήσεις. Αυτό δημιουργεί σε έναν άνθρωπο που είναι δημιουργικός την ανάγκη συνεχούς έκφρασης και, αν θέλετε, μιας φωνής που πρέπει να αντισταθεί σε όλο αυτό. Δηλαδή εγώ πλέον θεωρώ ότι ανήκω στους μη βίαιους ανθρώπους, είμαι η ομάδα των μη βίαιων. Αν θέλετε, για μένα πλέον ο πολιτισμός είναι αυτός, και έρχομαι ως ο μη βίαιος να μιλήσω και έχοντας απέναντί μου όλη αυτή τη βιότητα. Το βλέπετε ότι το κάνω πολύ συγκεκριμένο και δεν το κάνω γενικό.
1: Ναι, το γενικολογώ.
3: Ναι, γιατί δεν θέλω να πω τώρα εδώ σήμερα για κάτι πολύ ρομαντικό, και θέλω να μιλήσω αυτό που πλέον ζούμε όλοι και που πρέπει όλοι να αντισταθούμε. Άρα λοιπόν, αυτή η ανάγκη πλέον με κάνει να βγω με τη μουσική μου, με τα νέα μου έργα, με τα κείμενα που επιλέγω. Μπορεί το κείμενο να προέρχεται ακόμα και από έναν πολύ παλιό μύθο, αλλά να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε αυτό που ζούμε σήμερα και που πρέπει να μην χάσουμε την ανθρώπινη μας συνείδηση.
1: Μάλιστα. Για να επιστρέψω στο φεστιβάλ και για να κλείσουμε με αυτό, θα ήθελα να μας δώσετε την ταυτότητά του. Δηλαδή οι ακροατές μας δεν θα μας ακούσουν μόνο σήμερα, 14 Ιουλίου, αλλά θα μας ακούσουν και τον Αύγουστο. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε πότε θα τελειώσει αυτό το φεστιβάλ. Φαντάζομαι θα διαρκέσει και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, και αυτό το μήνα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Και τι ωραία πράγματα θα δούμε.
3: Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 14 Αυγούστου. Μπορούν όλοι να ενημερωθούν για όλες τις εκδηλώσεις, όλα τα δρόμενα στο delphifestival.gr, όπου είναι το site μας, αλλά και όποιος πληκτρολογήσει Φεστιβάλ Αδελφών των Λάλων Είδων θα έχει αμέσως ενημέρωση. Όλα τα δρόμενα φέτος είναι με ελεύθερη είσοδο. Και αυτό που στοχεύεται σαν ταυτότητα, σαν όραμα σε αυτό το φεστιβάλ, είναι ότι δεν έρχεσαι απλά να παρακολουθήσεις ένα δρόμενο, αλλά πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο τόπο, ένα χώρο, ο οποίος ήδη με το που εισάγεσαι μέσα, που μπαίνεις μέσα σε αυτό το χώρο, ήδη εισπράττεις από το φυσικό κάλος της Φωκίδας και από την ιστορική σκιά της Φωκίδας κάτι, και όταν θα παρακολουθήσεις και το δρόμενο, τη συναυλία ή το θεατρικό το οποίο συνδέεται με τον εκάστοτε τόπο, θεωρώ ότι έχεις ένα πολύ πιο δυνατό βιωματικό, θα έλεγα, ένα βίωμα ως αποτύπωμα από όλο αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία, ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και να συνεχίσει αυτό το φεστιβάλ και όπως και οι υπόλοιπες δραστηριότητές σας που έχουν να κάνουν με την τέχνη.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο γαλλικό τραγούδι και στις γαλλικές άριες του μπαρόκ. Από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα συναντάμε αυτές τις τόσο χαρακτηριστικές γαλλικές άριες που σχετίζονταν με την ποίηση της εποχής και ονομάστηκαν αυλικές άριες ή αλλιώς air de cour. Το κομμάτι που θα ακούσουμε αναφέρεται σε μια νεαρή κοπέλα που οι γονείς της την έκλεισαν σε μοναστήρι παρά τη θέλησή της, μακριά από τον αγαπημένο της. Une jeune fillette, μια νεαρή κοπέλα, με τους Poèmes harmoniques.

Ακούσαμε τους Poème Harmonique στο τραγούδι Une jeune fillette, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό από το soundtrack της ταινίας Όλα τα πρωινά του κόσμου. Πολλά γαλλικά σύνολα, ειδικευμένα στην παλαιά μουσική, κοίταξαν προς τις παλιές και παραδοσιακές συλλογές τραγουδιών και έδωσαν ιδιαίτερες ερμηνείες του ρεπερτορίου αυτού ανάμεσα στη λεγόμενη παλαιά μουσική και την παράδοση. Το επόμενο τραγούδι πραγματεύεται μια αντίστοιχη ιστορία, καθώς η κόρη του βασιλιά Λουί φυλακίζεται, για να μείνει μακριά, από τον αγαπημένο της υπότη. La fille au roi Louis, με τους Poème Harmonique, υπό τη διεύθυνση του Vincent Dumestre.

μια χαρακτηριστική αυλική άρια της εποχής αποδίδεται στον Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζη. Όμως ενδέχεται να προϋπήρχε σε κάποια γαλλική συλλογή. Πρόκειται για την άρια «Le Tendre Souhaite».

Στο ίδιο κλίμα, Antoine de Boissé και Nos Esprits Libres. Συχνά, απλές και πιο λαϊκές μελωδίες γίνονται στα χέρια των συνθετών επεξεργασμένες λόγιες άριες ποιμενικού και ερωτικού περιεχομένου. Εκδίδονται πολλές συλλογές μέχρι τον 18ο αιώνα από σημαντικούς μουσικούς οίκους της εποχής εκείνης. Βασικά χαρακτηριστικά της γαλλικής μουσικής είναι οι ιδιαίτερα μελισματικές γραμμές και οι ιδιωματικοί τονισμοί της γαλλικής γλώσσας στη λίγουσα. Pourquoi du Rossignol? Γιατί, γλυκό αηδόνι, με ξυπνάς από τα χαράματα?

Στην επόμενη άρια, Le beau berger Tircis, όμορφος βοσκός Tircis, πρωταγωνιστεί η Musette, μια πολύ αγαπημένη μικρή γκάιντα της αυλής.

Ακούμε άριες και χορούς από τη Γαλλία του 17ου αιώνα σε ένα αφιέρωμα στη γαλλική μουσική του Μπαρόκου. Ακούμε το σύνολο «Les musiciens de Saint-Julien» υπό τη διεύθυνση του Φρανσουά Λαζάρεβιτς.

Μάρκ Αντουάν Σαρπαντιέ παίρνει επιτέλους τη θέση που του αξίζει στη γαλλική αυλή μετά το θάνατο του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί.

Ακούσαμε την άρια «Σαν φρυγέ δανσιμπουά» του Μαρκ Αντουάν Σορπαντιέ. Σε ένα σύγχρονο Βέλγο ερμηνευτή και τραγουδοποιό και στην τελευταία περίοδο της ζωής του, κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό και στις Μαρκησίες νήσους.

0: με τον Jacques Brel και το τραγούδι του La La La, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, το απόψινό αφιέρωμα στην γαλλική φωνητική μουσική έφτασε στο τέλος του. Καλό σας βράδυ. Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για μια σπουδαία γυναίκα δημιουργό. Από το βιβλίο 50 γυναίκες και κορίτσια που συγκλώνησαν τον κόσμο, η δική τους ιστορία, με κείμενο Κάθριν Χάλιγκαν και εικονογράφηση Σάρα Walsh.

Έμιλι Μπροντέ, μία από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της Αγγλίας. Η Έμιλι Τζέιν Μπροντέ γεννήθηκε το 1818 στο χωριό Thornton του Yorkshire της Αγγλίας. Ήταν το πέμπτο παιδί της Μαρία Μπράνουελ Μπροντέ και του εδεσιμότα του Πάτρικ Μπροντέ, ενός Ιρλανδού κληρικού και συγγραφέα. Τα έξι παιδιά τους, η Μαρία, η Ελίζαμπεθ, η Σάρλοτ, ο Μπράνουελ, η Έμιλι και η Άν, κληρονόμησαν την πλούσια φαντασία του Πάτρικ και την αγάπη του για την αφήγηση ιστοριών, αλλά η παιδική τους ηλικία ήταν πολύ θλιβερή. Όταν η Έμιλι ήταν 3 ετών, η οικογένειά της μετακόμισε στο Howthorth, επίσης στο Yorkshire. Δυστυχώς, η μητέρα της πέθανε από καρκίνο λίγους μήνες αργότερα. Παρότι μια θεία τους πήγε να προσέχει τα παιδιά, ήταν συχνά απασχολημένη και έτσι οι μικρότεροι Μπροντέ στράφηκαν στην έξυπνη και ευγενική μεγαλύτερη αδελφή τους για παρηγοριά. Η 7 ετών Μαρία τους διάβαζε εφημερίδα και οργάνωνε διάφορα παιχνίδια. Λίγα χρόνια αργότερα ωστόσο, τόσο η Μαρία όσο και η επόμενη στη σειρά αδελφή της Ελίζαμπεθ έπαθαν φυματίωση και πέθαναν με 6 εβδομάδες διαφορά. Χωρίς τις λατρεμένες μεγαλύτερες αδελφές τους, οι 4 μικρότεροι Μπροντέ δέθηκαν ακόμα περισσότερο. Δεν είχαν φίλους στο χωριό, αλλά χάρη στη ζωηρή φαντασία τους, δεν βαριόντουσαν ποτέ. Η Έμιλι πήγε στο σχολείο περίπου 9 μήνες στη ζωή της, αλλά ήταν πολύ έξυπνη και μάθαινε γρήγορα στο σπίτι, όπου ο πατέρας της ενθάρρυνε όλα τα παιδιά του να διαβάζουν διαρκώς. «Αν μπορούσα θα δούλευα πάντα στη σιωπή και στο σκοτάδι. Θα άφηνα τις προσπάθειές μου να γίνουν γνωστές μέσα από τα αποτελέσματά τους». Η Έμιλι άρχισε να γράφει μόλις έμαθε να διαβάζει. Η ίδια και τα αδέλφια της είχαν επινοήσει φανταστικούς κόσμους, τον Άγκρια και τον Γκόνταλ, γράφοντας ιστορίες και ποίηματα για αυτούς σαν να ήταν πραγματικοί. Περικυκλωμένα από τους γυμνούς και μοναχικούς βάλτους του Yorkshire, τα 4 παιδιά δεν είχαν δει μεγάλο μέρος του έξω κόσμου, αλλά δημιουργούσαν πολύ όμορφες ιστορίες για να το διασκεδάζουν. Ο Πάτρικ Μπροντέ ήθελε οι κόρες του να γίνουν γκουβερνάντες, αλλά οι 3 αδελφές ήταν προορισμένες να γίνουν συγγραφείς. Όταν συνειδητοποίησαν πως έγραφαν όλες κρυφά ποίηση, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημοσιεύσουν τα ποίηματά τους. Επειδή οι γυναίκες εκείνη την εποχή συνήθως δεν έγραφαν, χρησιμοποιούσαν αντρικά ψευδόνυμα, Acton, Carrer και Ellis Bell, που είχαν τα ίδια αρχικά γράμματα με τα κανονικά τους ονόματα. Οι αδερφές ξόδεψαν περίπου 50 λίρες, γύρω στις 50.000 λίρες σε σημερινά χρήματα, για να τα δημοσιεύσουν. Αλλά το βιβλίο πούλησε μόνο 2 αντίτυπα. Οι κριτικοί σήμερα συμφωνούν πως μόνο η Έμιλι είχε πραγματικό ποιητικό ταλέντο. Ίσως μάλιστα ήταν ιδιοφυΐα. Έχω πλέον θεραπευτεί από την κοινωνική ζωή. Ένας λογικός άνθρωπος θα έπρεπε να αρκείται στη συντροφιά του εαυτού του. Η Έμιλι άφησε ελάχιστες επιστολές ή ημερολόγια, οπότε αποτελεί ένα μυστήριο, ενώ μυστηριώδης ήταν και η γραφή της. Κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό δούλευε το πρώτο δημοσιευμένο μυθιστόρημά της. Από όπου κι αν πήγαζαν όμως, τα ανεμοδαρμένα ύψη ήταν μια απίστευτη ιστορία. Δραματικό και ποιητικό, αφηγείται την ιστορία του εκρηκτικού και δύσκολου Heathcliff, που ερωτεύεται παράφορα μια γυναίκα η οποία παντρεύεται κάποιον άλλον. Το μυθιστόρημα της Έμιλι ήταν σοβαρό, δυνατό, τραγικό και δεν έμοιαζε με οτιδήποτε προϋπήρχε. Οι αναγνώστες ωστόσο δεν ήταν έτοιμοι για ένα τόσο τολμηρό σκοτεινό μυθιστόρημα και δεν είχε επιτυχία.
σε αντίθεση με τα μυθιστορήματα των αδελφών της που εκδόθηκαν την ίδια περίοδο. Η Jane Eyre της Charlotte έκανε αμέσως επιτυχία. Αλλά η Emily δεν πρόλαβε να δει την επιτυχία που είχε αργότερα το δικό της βιβλίο. Τα ανεμοδαρμένα ύψη είναι γνωστά ως ένα από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα που γράφτηκαν ποτέ. Αλλά η Emily, που έπασχε πολύ καιρό από φυματίωση, δεν εξέδωσε ποτέ άλλο βιβλίο και πέθανε όταν ήταν μόλις 30 ετών. Παρότι η Emily δεν είχε φίλους έξω από την οικογένεια, είχε ένα σπουδαίο ταλέντο στο να δημιουργεί μοναδικούς χαρακτήρες με βαθιά συναισθήματα και δραματικές ζωές. Η απίστευτη φαντασία της μεταμόρφωνε τον μοναχικό της κόσμο σε ένα πλούσιο και υπέροχο μέρος και την έκανε μία από τους σπουδαιότερους Άγγλους συγγραφείς που έζησαν ποτέ. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεται κανείς τι άλλο θα μπορούσαν να πετύχουν η Έμιλι και τα ταλαντούχα αδέρφια της αν δεν είχαν πεθάνει από φυματίωση. Πέθαναν όλοι τραγικά νέοι και τα υπέροχα μυαλά και τα ταλέντα τους χάθηκαν από αυτή τη φρικτή ασθένεια. Πόσα αριστουργήματα θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει ακόμη αν δεν είχαν πεθάνει τόσο νωρίς.

ήταν η ζωή της Έμιλι Μπροντέ, μία από τις σπουδαιότερους συγγραφείς της Αγγλίας. Από το βιβλίο 50 γυναίκες και κορίτσια που συγκλώνησαν τον κόσμο, η δική τους ιστορία, με κείμενο Κάθριν Χάλιγκαν, εικονογράφηση Σάρα Βόλτς, από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Καλό σας βράδυ.

Υπάρχει μια εποχή στο Λονδίνο που οι μέρες μπορεί να είναι φωτεινές ή βροχερές, αλλά τα βράδια είναι πάντα γεμάτα μουσική. Είναι οι εβδομάδες των BBC Proms, 8 ολόκληρες εβδομάδες, όπου η πόλη γίνεται μια απέραντη σκηνή και η συμφωνική μουσική η καρδιά της. Από τις 18 Ιουλίου, ο ιστορικός αυτός θεσμός που μετρά 131 χρόνια ζωής συγκεντρώνει κορυφαίες ορχήστρες, σπουδαίους μαέστρους, σολίστ και σύνολα από κάθε γωνιά του πλανήτη, μαζί με καινούριες φωνές της δημιουργίας. Είναι ένα καλοκαιρινό ταξίδι στους ήχους του κόσμου, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και ταυτόχρονα ριζωμένο σε μια μεγάλη παράδοση. Και αυτή την εβδομάδα βρισκόμαστε ακριβώς εκεί που χτυπά ο παλμός των Proms, στο θρυλικό Royal Albert Hall. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Από τα BBC Proms λοιπόν, εμείς αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε 4 συναυλίες. Απόψε ο Τζον Βίλσον και η Symphonia of London μας μεταφέρουν στη Ρώμη του Οτορίνο Ρεσπίγκη μέσα από την περίφημη ρωμαϊκή τριλογία του, τα 3 συμφωνικά ποίηματα που μας ξεναγούν στην αιώνια πόλη, στις ιστορικές γιορτές της, τις περίφημες κρίνες της και κάτω από τις χαρακτηριστικές φιλοσιές των πεύκων της. Πριν όμως από αυτό το μουσικό ταξίδι στην Ιταλία, θα ακούσουμε έναν ακόμη Ιταλό συνθέτη, τον Τζουζέπε Βέρντι και την εισαγωγή από την Δύναμη του Πεπρωμένου. Πρόκειται για μία από τις πιο έντονες εισαγωγές του Βέρντι. Ήδη από τις 6 πρώτες νότες των Χάλκινων Πνευστών, η μουσική προμηνύει το μοιραίο που περιμένει τους δύο νεαρούς εραστές της όπερας, καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από την εξουσία του πατέρα της κοπέλας, η φυγή τους θα οδηγήσει στο θάνατο του άνδρα και τελικά σε μια τραγική κατάληξη που θυμίζει εκείνη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Η όπερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αγία Πετρούπολη το 1862 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ο Βέρντι όμως επέστρεψε αργότερα στο έργο, το αναθεώρησε και μαζί με αυτό άλλαξε και το λιμπρέτο. Η νέα εκδοχή παρουσιάστηκε στο Μιλάνο το 1869, 7 χρόνια μετά την πρεμιέρα της Ρωσίας. Η εισαγωγή που ακούμε απόψε ανήκει σε αυτή την αναθεωρημένη μορφή και συμπυκνώνει ήδη από τα πρώτα της μέτρα όλη την αίσθηση του αναπόφευκτου που διατρέχει την όπερα. Ερμηνεύει η Symphonia of London και ο Τζον Βίλσον είναι στο πόντιουμ.

Η τραγική μοίρα που σκιαγράφησε ο Τζουζέπε Βέρντι στη δύναμη του πεπρωμένου και ερμήνευσε η Συμφωνία of London υπό τη διεύθυνση του Τζον Βίλσον στο ξεκίνημα της συναυλίας που έγινε στις 24 Ιουλίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, αφήνει τώρα τη θέση της σε μια διαφορετική ιστορία, όπου ο έρωτας και η μουσική συναντιούνται με έναν μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ο William Walton έγραψε το κοντσέρτο του για τσέλο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, σε μια περίοδο που είχε εγκατασταθεί μαζί με τη σύζυγό του Σουζάνα στο ιταλικό νησί Ίσκια. Εκείνη δημιουργούσε τον περίφημο κήπο τους, την La Mortella, ενώ ο Walton εργαζόταν αργά και επίμονα πάνω στο κοντσέρτο, κρατώντας διαρκή αλληλογραφία με τον τσελίστα Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι, που του είχε παραγγείλει το έργο και, όπως φαίνεται, του είχε προσφέρει μια αρκετά γενναιόδορη αμοιβή. «Θα γράψω οτιδήποτε για οποιονδήποτε, αρκεί να με πληρώνουν σε δολάρια», είχε πει ο Walton. Το κοντσέρτο, ωστόσο, κάθε άλλο παρά μια διεκπεραιωτική δουλειά ήταν. Ο Τζον Βίλσον το θεωρεί αριστούργημα. Ένα έργο που, όπως λέει, αποκαλύπτει σταδιακά το χαρακτήρα του. Όσο περισσότερο γνωρίζει κανείς τις μικρές του λεπτομέρειες, τόσο πλησιάζει στην καρδιά της μουσικής. Και ο ίδιος ο Βίλσον παραδέχεται πως χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι να κατανοήσει πραγματικά αυτό το κοντσέρτο. Σήμερα το θεωρεί μία από τις βαθύτερες συνθέσεις του Walton, μία μουσική που φέρνει στην επιφάνεια τη μελαγχολική πλευρά της προσωπικότητάς του. Και είναι ένα ασυνήθιστο κοντσέρτο. Δεν ξεκινά με μια εντυπωσιακή είσοδο του σολίστα, αλλά σχεδόν ψιθυριστά. Ένας απαλός ήχος, σαν μια σταγόνα νερού, και πάνω του το τσέλο αρχίζει να τραγουδά. Στο τέλος η ορχήστρα κρατά έναν σταθερό, διακριτικό ρυθμό, σαν το τικ-τακ ενός ρολογιού. Είναι η ίδια αίσθηση του χρόνου που μπαίνει στη μουσική από τα πρώτα κιόλας μέτρα. Το κοντσέρτο για τσέλο του William Walton ερμηνεύει ο Jonathan Asgard και μαζί του είναι η Συμφωνία of London που διευθύνει ο John Wilson.

Το ρολόι επιστρέφει μαζί με τη μελωδία του τσέλου από την αρχή και λίγο πριν από το τέλος σταματά. Ο William Walton είχε δυσκολευτεί πολύ να αποφασίσει πώς θα ολοκληρώσει το κονσέρτο του. Ο Gregor Piatigorsky ήθελε ένα πιο εντυπωσιακό φινάλε, όμως ο συνθέτης επέλεξε τελικά αυτή τη λιτή, φωτεινή κατάληξη με το τσέλο να κατεβαίνει στην τελευταία βαθιά του νότα. Το κονσέρτο ολοκληρώθηκε λοιπόν όπως ακριβώς είχε αρχίσει, με τον χρόνο να αφήνει τη μουσική να σβήσει. Ο Jonathan Asgard το ερμήνευσε μαζί με τη Συμφώνια of London υπό τη διεύθυνση του John Wilson. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι δεν ήταν από τη Ρώμη. Γεννήθηκε στην Πολόνια και εγκαταστάθηκε στη Ρώμη όταν ήταν ήδη στα μέσα της δεκαετίας των 30. Η πόλη όμως δεν άργησε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από έναν τόπο όπου έζησε και εργάστηκε. Έγινε η μεγάλη του μουσική μούσα. Από αυτή τη σχέση γεννήθηκε η Ρωμαϊκή Τριλογία. Τρία συμφωνικά ποίηματα που ζωγραφίζουν διαφορετικές όψεις της αιώνιας πόλης, τις ρωμαϊκές γιορτές, της Κρίνης, της Ρώμης και τα πεύκα της Ρώμης. Η μουσική του Ρεσπίγκι δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα μνημεία και την ιστορία της πόλης. Αναζητά τον ήχο, τους ανθρώπους της, τις τελετές, τα τοπία και τις στιγμές της καθημερινής ζωής. Η τριλογία αρχίζει με τις Ρωμαϊκές γιορτές, ένα έργο που ο Ρεσπίγκι έγραψε το 1928 και το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις εικόνες. Στην πρώτη, η αρχαία Ρώμη ζωντανεύει μέσα από τη βία των μονομάχων. Ύστερα, αιώνες αργότερα, η μουσική μεταφέρεται στο Ιωβιλέο όταν προσκυνητές έφταναν στη Ρώμη από μακρινά μέρη αναζητώντας συγχώρεση και λύτρωση. Η τρίτη εικόνα είναι η γιορτή του Οκτωβρίου με τραγούδια, χορούς και την ατμόσφαιρα του τρίγου. Και τέλος βρισκόμαστε στην Πιάτσα Ναβόνα, την παραμονή των Θεοφανίων, με πλήθος κόσμου, φωνές, χορούς και τρομπέτες να δημιουργούν ένα ξέφρενο λαϊκό πανηγύρι. Τις Ρωμαϊκές γιορτές του Οτορίνο Ρεσπίγκι ερμηνεύει τώρα η Συμφωνία of London που διευθύνει ο Τζον Βίλσον.

Ακούσαμε τις ρωμαϊκές γιορτές του Οτορίνο Ρεσπίγκη στο πρώτο μέρος της περίφημης ρωμαϊκής τριλογίας του που ερμήνευσε η Συμφωνία of London υπό τη διεύθυνση του Τζον Ουίλσον. Και τώρα από τον θόρυβο των γιορτών περνάμε στη σιωπή της αυγής. Στις κρίνες της Ρώμης ο Ρεσπίγκη ακολουθεί την πόλη μέσα στη διάρκεια της ημέρας, από το πρώτο φως μέχρι το σούρουπο. Πρώτος σταθμός είναι η Βάλε Τζούλια, που την εποχή του συνθέτη βρισκόταν σε ένα πολύ πιο αγροτικό τοπίο. Τα όμποε και το αγγλικό κόρνο σχεδιάζουν μια ήρεμη ποιμενική εικόνα, σαν να ακούμε τα ζώα που περνούν προς τα χωράφια καθώς ξημερώνει. Από την ησυχία της αυγής, η μουσική μας οδηγεί στη συνέχεια στις δύο περίφημες κρίνες της Ρώμης, ώσπου το έργο να καταλήξει στο Σούρουπο μπροστά στη Βίλα Μέντιτσι, με θέα προς τον Άγιο Πέτρο.

Με την ήρεμη κρίνη μπροστά στη Βίλα Μέντιτσι, ψηλά στο λόφο με θέα προς τον Άγιο Πέτρο, ολοκληρώθηκαν οι κρίνες της Ρώμης, του Οτορίνο Ρεσπίγκη, που ακούσαμε από τη Συμφωνία of London, που διεύθυνε ο Τζον Γουίλσον. Και από τις κρίνες περνάμε τώρα στα πεύκα της Ρώμης, το τρίτο και τελευταίο μέρος της ρωμαϊκής τριλογίας. Ο Ρεσπίγκη μας οδηγεί πρώτα στους κήπους της Βίλα Μποργκέζε, όπου τα πεύκα σκιάζουν τα παιχνίδια και τις φωνές των παιδιών. Ύστερα κατεβαίνουμε στις χριστιανικές κατακόμβες και ανεβαίνουμε τον λόφο του Τζενίκολο, μέσα στη νύχτα όπου το τραγούδι ενός αηδονιού διαπερνά τη σιωπή. Και τέλος, η Ρώμη αλλάζει ξανά πρόσωπο. Η μουσική γίνεται όλο και πιο επιβλητική, καθώς ο Ρεσπίγκη φαντάζεται μία ρωμαϊκή λεγεώνα να επιστρέφει θριαμβευτικά από την Απία Οδό.

Με το θριαμβευτικό φινάλι από τα Πεύκα της Ρώμης ολοκληρώθηκε η ρωμαϊκή τριλογία του Οτορίνο Ρεσπίγκη που ακούσαμε απόψε από τη Συμφωνία of London υπό τη διεύθυνση του John Wilson. Έτσι ολοκληρώθηκε η συναυλία που έγινε στις 24 Ιουλίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στο ίδιο φεστιβάλ για να ακούσουμε τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ που διευθύνει ο Καζούκι Γιαμάντα σε δύο έργα του Φρανσίς Πουλέγκ, τη Συμφωνιέτα και το Κοντσέρτο για δύο πιάνα, στο οποίο σολίστ είναι τα διάσημα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν που κάνουν τον ντεμπούτο τους στα Proms, αλλά να ακούσουμε και το έργο Harmonium του Τζον Άνταμς. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Η συμπεριφορά του καθώς βομολοχούσε ήταν η συμπεριφορά ενός απελπισμένου. «Πώς αντέχετε, κύριε καθηγητά», έλεγε, «να δέχεστε να σας βρίζει ο άθλιος τύπος που είμαι. Πρέπει να με πετάξετε έξω». Όντας σε διέγερση μέσα στο δωμάτιο, σαν να φοβόταν μήπως τον χτυπήσουν ή ξαπλωμένος επάνω στο ντιβάνι, έπιανε το κεφάλι του με τα χέρια του. Γράφει ο Ζίγμουντ Φρόιντ, αναλύοντας τον άνθρωπο με τα ποντίκια, έναν ψυχαναγκαστικό που φοβόταν ότι κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο πρόκειται να φαγωθεί από αυτά τα τροκτικά. Μία περίπτωση ιδεολειπτικής νεύρωσης. Το γεγονός ότι ο νευρωτικός ασθενής βομολοχεί ίσως είναι τυχαίο, αλλά ίσως και να μην είναι, καθώς η κατεξακολούθηση βομολοχία, και αν δεν είναι νεύρωση, είναι κάποιο είδους διαταραχή. Ο βομολόχος είναι ο υβριστής, ο αθυρόστομος, ο εσχρολόγος. Στο λεξικό του Σουίδα, ως βομολόχος αναφέρεται ο κακούργος και ο ασεβής, αυτός που δεν σέβεται ιερό και όσιο. Η λέξη είναι σύνθετη από τις επιμέρους «βομός» και «λόχος». Ο βομός είναι το θυσιαστήριο των αρχαίων ιερών και αργότερα στη χριστιανική θρησκεία η Αγία Τράπεζα των Εκκλησιών. Ο λόχος είναι τμήμα του στρατού Ξηράς που σήμερα αριθμεί περί τους 100 στρατιώτες. Στην αρχαία Σπάρτη αριθμούσε 640 άνδρες, ενώ στη Θήβα ο περίφημος ιερός λόχος αποτελούνταν από 150 ζευγάρια εραστών. Ο λόχος προέρχεται από το ρήμα «λέχομαι», που σημαίνει «πλαγιάζω», «ξαπλώνω» και αρχικά δηλώνει τη φωλιά, τον τόπο όπου κάποιος πλαγιάζει για να αναπαυθεί, ενώ χρησιμοποιείται και με τη σημασία της γέννησης του παιδιού ή του ζώου. Στον Όμηρο χρησιμοποιείται με τη σημασία της ενέδρας. «Η γαρνήν παρανυφσή λεγίμεθα παντεσάριστη εσλόχων». Στα πλοία τώρα, αν ξεχωρίζαμε να πάμε σε καρτέρι ή πιο αντριωμένοι, διαβάζουμε στον Ί της Ιλιάδας σε μια στιχομυθία μεταξύ Ιδωμενέα και Μυριώνη. Ο βομολόχος, κατά την αρχαιότητα, είναι αυτός που παραμονεύει στον βωμό για να ζητιανέψει ή να κλέψει κρέας από το σφάγιο που θυσιάζει ο ιερέας. Συνήθως δεν είναι ένας ο επέτης. Είναι πολλοί και δίνουν μάχη για μερικά κοψίδια, είτε μεταξύ τους είτε με τον ιερέα. Μάχη που στολίζεται απερίφραστα από χειδεολογίες απείρου κάλους. Κάπως έτσι ο βομολόχος που δείχνει ασέβεια προς το ιερό σφάγιο και τον Θεό, καταλήγει να σημαίνει αυτόν που μιλά αδιάντροπα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τον ήχο της νύχτας στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια μουσική εκπομπή για αυτούς που τους αρέσει η νύχτα και τα μελωδικά ταξίδια σε αυτήν, επιλογές που ακροβατούν κυρίως μεταξύ της κλασικής και της jazz μουσικής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης, ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Το να συνδυάζονται δύο φωνές φαίνεται εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πολύ δύσκολο. Και δεν μιλάμε μόνο για την κλασική μουσική, αλλά και για την pop, τη rock και τη jazz. Ξέρετε, καμιά φορά πετυχαίνω στο ραδιόφωνο παλιές pop επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το υπέροχο Endless Love με τον Lionel Richie και την Diana Ross, και πραγματικά μετά από τόσα χρόνια συνεχίζω να θαυμάζω τον αρμονικό τρόπο που συνδυάζονται οι υπέροχες φωνές τους. Τι θα λέγατε να αρχίσουμε το σημερινό μας ταξίδι με τις φωνές δύο εκπληκτικών μουσικών? Ο ένας είναι ο Frank Sinatra και ο άλλος ο Antonio Carlos Jobim. Θα ακούσουμε τον ύμνο του τελευταίου, το «Κορίτσι από την Ιπανίμα». Προφανώς ο Βραζιλιάνος συνθέτης δεν έχει τη φωνή του μεγάλου Φράγκη, ποιος την έχει άλλωστε, αλλά καταφέρνει και επικοινωνεί θαυμάσια μαζί του σε αυτή την κλασική ηχογράφηση από το 1967.

Σήμερα θα ακούσουμε φωνητικά ντουέτα από το χώρο της κλασικής, της jazz και της rock. Ξεκινήσαμε με το ντουέτο Sinatra Jobim στο διαχρονικό Garota G Ipanema, το κορίτσι από την Ipanema. Θα παραμείνουμε στις αντρικές φωνές και σε ένα όμορφο ντουέτο από την όπερα La Gioconda, το Amilcare Ponchielli. Ερμηνεύουν δύο μεγάλες λυρικές φωνές της εποχής μας, ο στάρ τενόρος Jonas Kaufmann και ο εξαιρετικός βαρύτονος ο Ludovic Tézier. Την ορχήστρα της Αγίας Κικυλίας της Ρώμης διευθύνει ο κατάλληλος άνθρωπος, ο Αντώνιο Παπάνο.

Απολαυστικό ντουέτο από την όπερα La Gioconda του Αμιλκάρε Πονκιέλη. Το ακούσαμε από δύο πολύ μεγάλες φωνές, Γιόνας Κάουφμαν και Λουντοβίκ Τεζιέ. Θα παραμείνουμε στην όπερα και δει την Ιταλική για να ακούσουμε δύο πασίγνωστα ντουέτα. Ξεκινάμε με το Λιμπιάμο από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Ο Πλάθτο Ντομίνγκο, ήδη θρύλος από τη δεκαετία του 1970, συναντιέται επί σκηνής με την σοπράνο Ηλεάνα Κότρουμπας. Την ορχήστρα της όπερας Βαρίας διευθύνει ο μέγιστος Κάρλος Κλάιμπερ. Και μετά έρχεται ένα άλλο μεγάλο δίδυμο, Λουτσιάνο Παβαρότι και Μιρέλα Φρένι.

Ιταλικές φωνές, δύο θρύλοι του λυρικού θεάτρου. Ο Λουτσιάνο Παβαρότι, αυτός ο τενόρος των τενόρων και η σπουδαία σοπράνο, η Μιρέλα Φρένη, τραγούδησαν ένα πασίγνωστο ντουέτο, ο Σουάβε Φαντσιούλα, από την όπερα La Bohème του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια από τις καλύτερες ηχογραφήσεις όλων των εποχών, με τον Herbert von Karajan να διευθύνει τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Και λίγο πριν ακούσαμε το πασίγνωστο Λιμπιάμο από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρδι με το δίδυμο Ντομίνγκο Φρένι. Απίστευτα ντουέτα, εξαιρετικά καλογραμμένα από τους συνθέτες τους και φυσικά σε κλασικές εκτελέσεις μεγάλων ερμηνευτών. Πάμε λοιπόν σε επόμενες γενιές λυρικών τραγουδιστών. Θα ακούσουμε τον βαρύτονο Μπριν Τέρφελ και την σοπράνο Μία Πίρσον σε ένα από τα ραιότερα ντουέτα από το χώρο της όπερας, La Cinta Rem από τον Don Giovanni του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη Σκοτσέζικη Ορχήστρα Δωματίου διευθύνει ο Charles Μακέρας.

και από τον Don Giovanni, μια από τις κλασικές ιταλικές όπερες του Wolfgang Amadeus Mozart, και το περίφημο La Cinta Rem La Mano. Πάμε να συναντήσουμε και ένα ντουέτο στη γερμανική γλώσσα. Και τι ντουέτο? Αυτό από την οπερέτα «Η Εύθυμη Χείρα» του Franz Lehár. Η φωνή της Diana Damrau ενώνεται με αυτήν του Ρονάλντο Βιγιασόν, από τις μελωδίες που δύσκολα ξεχνάς.

Το υπέροχο ντουέτο εκεί προς το φινάλε της εύθυμης χείρας του Φραντς Λέχαρ ακούσαμε από την Ντιάννα Ντάμ Ράου και τον Ρονάλντο Βιγιασόν και θα συνεχίσουμε από τα γερμανικά στα γαλλικά ακούγοντας δύο σούπερ στάρ της όπερας, δύο πραγματικά ειδόνια, την Ρωσίδα Άννα Νετρέπκο και τη Λετωνή Ελίνα Γκαράντσα στη Βαρκαρόλα από τα παραμύθια του Ζακ Οφενμπαχ.

Τι όμορφο δέσιμο, ακούσαμε ένα ντουέτο του Φέλιξ Μέντελσον, για την ακρίβεια το δεύτερο από τον κύκλο τραγουδιών για μέτζο, σοπράνο και πιάνο, έργο 63, ερμήνευσαν η Αγγέλικα Κιρσλάχερ και η Μπάρμπαρα Μπόνεϊ. Από Μπάρμπαρα σε Μπάρμπαρα για τη συνέχεια, η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ συναντάει τον θρυλικό Ρέι Τσάρλς, ακούσε τους στο Crank Time, ένα ντουέτο σεμινάριο μόλις 2,5 λεπτών που θα πρέπει να διδάσκεται κατά τη γνώμη μου σε όλες τις σχολές φωνητικής.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας», στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης, συνέχεια με σπουδαία φωνητικά ντουέτα, Έλα Φιτζέραλντ και Λούις Άρμστρονγκ, αυτοί και αν δεν ήξεραν πώς να σμίξουν τις φωνές τους, «Can't We Be Friends» σε μια κλασική ηχογράφηση από το 1956.

Ακούσαμε ένα απολαυστικό ντουέτο, την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong, σε μια ηχογράφηση του 1956. Περίπου την ίδια εποχή, ο Nat King Cole ηχογραφεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το Unforgettable. Αρκετά χρόνια μετά, η κόρη του, η Natalie Cole, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, συνοδεύει σε ένα φανταστικό από κάθε άποψη ντουέτο τον πατέρα της.

Η Νάταλι Κόουλ και ο πατέρας της Νατ Κιν Κόουλ, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ακούγονται μαζί στο κλασικό Unforgettable του 1991. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ντουέτο που ένωσε δύο γενιές με μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Ο Τόνι Μπένετ συναντάει την χαρισματική, πλην όμως αυτοκαταστροφική Amy Winehouse σε μια από τις καλύτερες, κατά τη γνώμη μου, εκτελέσεις του Jazz Standard, Body and Soul.

you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

αν ζούσε η Amy Winehouse, νομίζω ότι σίγουρα θα δοκίμαζε τις δυνάμεις της στην jazz, την ακούσαμε με τον Tony Bennett στο Standard Body and Soul. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα επίσης ντουέτο που στα χαρτιά φαινόταν περίεργο αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικό ήταν αυτό του Robert Plant, του θρυλικού τραγουδιστή των Led Zeppelin και της τραγουδίστριας της country της Alison Krauss, Killing the Blues, από ηχογράφηση του 2007.

Alison Krauss και Robert Plant στο Killing the Blues. Θα κλείσουμε το απόψινό μας αφιέρωμα σε φωνητικά ντουέτα με μια κλασική rock μπαλάντα. Ο Nick Cave συναντάει την PJ Harvey στο Henry Lee. Ακούσατε τον ήχο της νύχτας, ο Παναγιώτης Παναγάκης ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα. Καλή σας νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η αναζήτηση λιγότερο γνωστών έργων, συνθετών, μουσικών κοιμηλίων, αν θέλετε, θαμμένων κάτω από την άμμο του χρόνου, τρόπος του λέγειν, οδηγεί στην ανακάλυψη πολλές φορές αγνώστων στους περισσότερους από εμάς μουσικών χώρων, διαστάσεων, κόσμων, όπως το έργο με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Το σπίτι στους αμόλοφους. Ο Γάλλος συνθέτης Γκαμπριέλ Ντουπόντ, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για κάποια οπερατικά του έργα, η μουσική του υπό την σαφή επίδραση του Ντεμπισί, αλλά και του Ραβέλ, ίσως και του Φορέ, έχει γράψει αυτό το μεγάλο έργο για πιάνο στο σανατόριο που νοσηλευόταν ο συνθέτης και όπου έμελε να αφήσει δυστυχώς την τελευταία του πνοή πρόωρα. Γη και θάλασσα κάπου στη Μεσόγειο. Τα μέρη, στους αμόλοφους ένα καθάριο πρωινό, πανάκια στον ορίζοντα, το σπίτι της μνήμης, ο αδελφός άνεμος και η αδελφή μου η βροχή, μελαγχολία της ευτυχίας, ο ήλιος παίζει με το κύμα, απόγευμα ανάμεσα στα πεύκα, ο ψήθυρος της θάλασσας τη νύχτα, αστροφενιά, παλήρια.

Ακούσαμε το έργο για πιάνο «Το σπίτι στους αμόλοφους» του Γκαμπριέλ Ντουπόντ. Υπάρχει μελωδία ακόμα και μέσα στο μικρότερο μουσικό κύτταρο, σε έναν μουσικό τόνο, μελωδία που γεννιέται από το παιχνίδι των αρμονικών. Είναι ήχος και είναι μελωδία, γράφει ο Τριστάν Μουράι για το πνεύμα των αμόλοφων για ενσάμπλ και ηλεκτρονικά. Η πρωτομελωδία αυτή, αν θέλετε, υπόσχεται κάτι που θα το βρούμε ίσως αργότερα στην ακρόασή μας, σε ένα σύμπαν που πηγάζει από ένα κύτταρο ενός τραγουδιού παραδοσιακού της Μογγολίας, εκεί όπου υπάρχει παράδοση, εκείνη η εκπληκτική παράδοση του φωνητικού τραγουδιού με αρμονικούς. Όμως σε αυτό το έργο τα επίπεδα είναι πολλά και οι κόσμοι αλληλεπιδρούν, καθώς κάπου εμφανίζεται και ένας θιβετιανός ύμνος των μοναχών. Τριστάν Μουράι, το πνεύμα των αμόλοφων.

Έτσι φίλοι φτάσαμε στο τέλος με το έργο «Το πνεύμα των αμόλοφων» του Τριστάν Μουράι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Νίκος Σαμπουργινάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ερμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Για οτιδήποτε χάσουμε, όπως ένα εσύ ή ένα εγώ, πάντα βρίσκουμε τον εαυτό μας στη θάλασσα. Τέσσερα κορίτσια, η Μάγκη και η Μίλη και η Μόλι και η Μέη, στο μόνιμο ποίημα του E. Cummings, κατέβηκαν μια μέρα στην παραλία να παίξουν και το καθένα βρήκε από κάτι. Η Μάγκη Νίκολς, η εμβληματική ερμηνεύτρια της πρωτοποριακής τζαζ σκηνής από τη Σκωτία, ως Μάγκη του ποίηματος, βρίσκει ένα κοχύλι που τραγουδά τόσο γλυκά που ξέχασε τα βάσανά της. Λένε πως αν ακουμπήσεις το αυτί σου σε ένα μεγάλο θαλασσινό κοχύλι, θα ακούσεις τον ήχο της θάλασσας, τον παφλασμό των κυμάτων, όπου και αν βρίσκεσαι. Το κούφιο και κυρτό κοχύλι λειτουργεί ως αντιχείο. Πιάνει τους ήχους χαμηλή συχνότητας του περιβάλλοντος και τους ενισχύει. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής σηκώνει ένα κοχύλι από την άμμο μιας μακρινής παραλίας και αφουγκράζεται ήχους και ιστορίες από το περιβάλλον τους, ξεκινώντας από ένα κοχύλι του Βρετανού με βάση την Ολλανδία παραγωγού της Ambient Johnny Nash, δίχως μελωδίες αλλά με εφήμερους μινιμαλιστικούς μεαντρισμούς, σμιλεύει με απόκοσμους ήχους έναν περιβαλλοντικό αντικατοπτρισμό.

τα κοχύλια είναι οι εξωτερικοί σκελετοί μαλάκιων, όπως τα σαλικάρια, τα μύδια και τα στρίδια, που σχηματίζονται από τις εκρήσεις τους. Τα συναντάμε σε μια εκπληκτική ποικιλία σχημάτων, μεγεθών και χρωμάτων, το καθένα μοναδικό και μαγευτικό. Αριστουργήματα φτιαγμένα από την ίδια τη φύση,

και άσπαρτα κατά μήκος μιας αμμώδους παραλίας ή στο βυθό του ωκεανού, τα κοχύλια δεν είναι απλώς φυσικοί θησαυροί. Από τα αρχαία νομίσματα ως την σύγχρονη τέχνη, τα κοχύλια, ξεπερνώντας την ωκεάνια προέλευσή τους, είναι σύμβολα πλούσια σε νόημα και ιστορία.

Τα κοχύλια έχουν χρησιμοποιηθεί στην δημιουργία μουσικών οργάνων, σε τρομπέτες και κόρνα. Ειδικά τα μεγάλα στριφογυριστά κοχύλια με κόγχη που βγάζουν μια βαθιά αντίχηση και χρησιμοποιούνται σε διάφορες θρησκευτικές τελετές ηθαγενών, κυρίως σε παράκτιες περιοχές. Θεραπευτικές πρακτικές και πνευματικό καθαρισμό, καθώς πιστεύετε ότι έχουν προστατευτική δύναμη. Ένα τέτοιο κοχύλι ακούμε από την Δυτική Σαμόα.

Ιθαγενείους και στους Ιθαγενείς πολιτισμούς της Αμερικής. Τα κοχύλια χρησιμοποιούνται σε τελετές πνευμάτων, ακόμα αντίστοιχα κοχύλια από τα βουνά του Περού.

στον Ινδουισμό, τα κοχύλια αυτά είναι ιερά σύμβολα, τα λεγόμενα σάνκα στα σανσκριτικά, το σύμβολο του θεού Βισνού, του δημιουργού του κόσμου. Ο ήχος του κοχυλιού πιστεύεται ότι διώχνει τα κακά πνεύματα, καθαρίζει το περιβάλλον και κάνει μια ιδίωνη αρχή, ενώ συνδέεται με τον ήχο Ομ που διαπερνά το σύμπαν.

τον χριστιανισμό, το κέλυφος από το χτένι συγκεκριμένα συμβολίζει τη βάπτιση. Οι πτυχώσεις και οι στρώσεις του αντιπροσωπεύουν τα πολλαπλά επίπεδα της θρησκευτικής διδασκαλίας. Έχει γίνει επίσης και το σύμβολο για το προσκύνημα του Απόστολου Ιάκωβου στο Σαντιάγο ντε Καμποστέλα. Για να αποδώσει την μουσική ατμόσφαιρα αυτής της διαδρομής του προσκυνήματος του Καμποστέλα, η τραγουδίστρια και αρπίστρια Αριάννα Σαβάλ, κόρη του αυτής της διαδρομής του προσκυνήματος του Καμποστέλα,

σύμβολο του χριστιανισμού το κέλυφος από το χτένι, ενώ στη συνέχεια τα κελύφια από τα στρίδια στην κοινωνία των στριδιών, Oyster Communion του Matthew Bernthner, για φωνή, ηχογραφήσεις περιβάλλοντος και σύνολο κρουστών στριδιών, τα στρίδια λοιπόν έχουν φωνή και τραγουδούν. Κοινωνούν σε λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. Τα μαλακά μέσα σώματα βγαίνουν από τη θάλασσα, φιλτράρουν τις τοξίνες, απορροφούν τα κύματα που σκάνε στην ακτή, σαν ύφαλοι. Τα μαλακά μας σώματα μετατρέπουν τον άνθρακα από ωκεανό σε κοχύλια. Η απομόνωση είναι η προστασία μας. Κοινωνούμε ανάμεσά σας. Επιβραδύνουμε τη διάβρωση. Ενισχύουμε τη γη και καθαρίζουμε τον αέρα. Τρέφουμε τη ζωή. Ακούστε τις γενιές μας, ένα κοχύλι είναι ένα τραγούδι.

Αυτό ήταν το τραγούδι των κοχυλιών που τρέφουν τη ζωή από την κοινωνία των στριδιών. Ενώ στην συνέχεια μια διαγενειακή σύμπραξη ανάμεσα στην τραγουδίστρια και πολυοργανίστα Ka Barrett και τον συνθέτη της avant-garde και πρωτοπόρο της performance art Pekka Araksinen, με ηχητικές εξερευνήσεις σε σουρεαλιστικά τοπία και μια εξίσου σουρεαλιστική αφήγηση για τα πεινασμένα κοχύλια.

0: πάνω στην σκοτεινή ακτή, ξαπλώνει εισταγμένη πάνω στη χρυσή άμμο, γεμάτα αγνότητα, μαργαριτάρια του νερού. Στη συνέχεια η θάλασσα πλημμύρισε τη σκοτεινή ακτή και χιλιάδες άδεια, πεινασμένα κοχύλια βγήκαν από το νερό. Λέμαργα κατάπιαν όλα τα μαργαριτάρια και κολύμπησαν πίσω στη θάλασσα. Όταν και το τελευταίο κοχύλι καλύφθηκε από νερό, όλη η θάλασσα άρχισε να αλλάζει, άρχισε να λάμπει, σαν να είχαν βυθιστεί μέσα της τεράστιες ποσότητες ήλιου. Η χρυσή άμμος δεν ξεχώριζε πια από το νερό, η ομορφιά τους είχε γίνει ένα.
1: On the dark shore, water blue pearls were sleeping, filled with purity, living pearls on golden sand. Then the sea flooded over the dark shore, thousands of empty, hungry shells rose out of the water. Greedily, they swallowed all the pearls and swam back to the sea.

Ένα θαλασσινό κοχύλι που δεν έχει ανοίξει ακόμα ονομάζει την πρώτη της δισκογραφική εργασία που κυκλοφόρησε το Μάιο η νεαρή βραβευμένη συνθέτρια από την Ταϊβάν Ying Ting Lu, μια συλλογή από σόλο έργα όπου καταδεικνύει την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τη μουσική ως υλικό εξερεύνησης φαινομένων που δεν σχετίζονται με τη μουσική. Το Half Decorations που ακούμε ερμηνεύει ο αρπίστας Ben Melsky.

ακριβώς όπως ένα μαλάκιο ξεπερνά το κέλυφος του και το αφήνει πίσω του, σχηματίζοντας ένα νέο, μεγαλύτερο σπίτι, τα κοχύλια μας θυμίζουν την μεταμορφωτική δύναμη της αλλαγής. Και εμείς οφείλουμε να ρίξουμε τα περιοριστικά κελίφη του παρελθόντος μας, είτε αυτά είναι αρνητικά πρότυπα ή οδυνηρές εμπειρίες, και αυτή η απόρριψη, αν και όχι πάντα εύκολη, μας επιτρέπει να ανεπτυχθούμε και να εξελιχθούμε σε πιο ανθεκτικές εκδοχές του εαυτού μας.

ο ωκεανός είναι σκληρός και τα κοχύλια που επιβιώνουν από το συνεχές χτύπημά του φέρουν τα σημάδια της δύναμής του. Ρογμές και σπασίματα αφηγούνται ιστορίες αγώνα και ανθεκτικότητας, υπενθυμίζοντάς μας ότι ακόμα και τα πιο ευαίσθητα πλάσματα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καταιγίδες της ζωής. Αυτές οι ατέλειες, αντί να μειώνουν την ομορφιά τους, γίνονται εμβλήματα δύναμης και της ανεγεννητικής δύναμης της φύσης.

οι σπυροειδείς θάλαμοι πολλών κοχυλιών μπορούν να ειδωθούν σαν μεταφορά για το εσωτερικό ταξίδι του καθενός. Κάθε θάλαμος αντιπροσωπεύει ένα στάδιο ανάπτυξης, ένα μάθημα, ένα στρώμα εμπειρίας που προστίθεται στην προσωπική μας αφήγηση. Εμβαθύνοντας τους εσωτερικούς μας θαλάμους, αντιμετωπίζοντας κρυμμένες σκέψεις και συναισθήματα, μπορούμε να αποκαλύψουμε τους θησαυρούς που είναι θαμμένοι μέσα μας και να ξεκινήσουμε ένα μεταμορφωτικό ταξίδι αυτό.

Δεν είναι οπότε τυχαίος και ο τίτλος του πρώτου άλμπουμ της Ying Ting Lu, ένα κέλυφος που δεν έχει ανοίξει ακόμα και περιέχει θησαυρούς που αρχίζει να αποκαλύπτει. Την ομώνυμη σύνθεση του δίσκου An Unopened Seashell ερμηνεύει ο σαξοφωνίστας Thomas Giles.

το σκληρό και προστατευτικό εξωτερικό κέλυφος ενός κοχυλιού προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για το ευάλωτο μαλάκιο που βρίσκεται μέσα, δείχνοντας τη σημασία της δημιουργίας των δικών μας χώρων ασφαλείας, τόσο σωματικών όσο και συναισθηματικών. Ένα τέτοιο σκληρό κέλυφος, σκοτεινό και απόκοσμο, σφυριλατούν ο μουσικός και συγγραφέας David Toop μαζί με τον αστραλό μουσικό και θεωρητικό Lawrence English στην τελευταία του συνεργασία The Shell That Speaks the Sea, το κοχύλι που μιλάει για τη θάλασσα. Με μια σειρά από επεξεργασμένες ηχογραφήσεις πεδίου, θραύσματα αναμνήσεων καραδοκούν σαν φαντάσματα ανάμεσα σε πυκνές, σκοτεινές σκιές από ανησυχητικούς ήχους. Ο τίτλος και αυτός ένα κέλυφος μπορεί να υποδηλώνει ένα απαλό ατμοσφαιρικό άλμπουμ, καταπραγητικό και ήρεμο, δεν είναι όμως.

το κοχύλι που μιλάει για τη θάλασσα, τον David Toop και Lawrence English, θέτει ερωτήματα αντίληψης και μνήμης. Ερευνά και στοχάζεται πάνω στις λεπτές μεταμορφώσεις του χώρου.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής σήκωσε ένα κοχύλι από την άμμο της παραλίας και φουγκράστηκε τους ήχους ενός ταξιδιού εσωτερικής αναζήτησης. Στην έξοδο, η ποίηση του E. Cummings που συναντήσαμε και στην αρχή, αυτή τη φορά από τον Βρετανό αυτοσχεδιαστή Phil Minton. Τον ήχο ρύθμισε η Κατερίνα Λιοντή. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι του τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο για το πρώτο δίωρο ξεκινά με τους γεμάτους σπίθα ήχους της Βενετίας, περνά μέσα από σκοτεινά μυστήρια της Αναγέννησης και τη λυρική ποίηση της Βιέννης, για να καταλήξει σε μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες του ρομαντικού πιάνου. Ο Αντώνιο Βιβάλντι συνέθεσε το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα αριθμός καταλόγου 444 για φλάουτο σοπρανίνο, ένα όργανο που ο Βιβάλντι φαίνεται να αγαπούσε ιδιαίτερα, αφού του αφιέρωσε 3 κοντσέρτα. Το συνέθεσε στη Βενετία, πιθανότατα για τις νεαρές μαθήτριες του Ospedale della Pietà, του Ιδρύματος για Ορφανά Κορίτσια, όπου δίδασκε για δεκαετίες και για το οποίο έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του. Το ερμηνεύει ο Μίχαελ Σνάιντερ με την Καμεράτα Κέλν.

ο Μίχαελ Σνάιντερ και η Καμεράτα της Κολονίας ερμήνευσαν το κοντσέρτο για φλάουτο σοπρανίνο σε σολ μίζωνα, αριθμός καταλόγου 444 του Αντώνιο Βιβάλντι. Και από την φωτεινή Βενετία περνάμε τώρα σε μια εντελώς διαφορετική, πένθυμη και επιβλητική ατμόσφαιρα μέσα από την δημιουργία ενός λιγότερο γνωστού Βέλγου συνθέτη του 19ου αιώνα.

Αυτό ήταν το μεγάλο πένθυμο εμβατήριο του Βέλγου συνθέτη και πιανίστα του 19ου αιώνα Ανρί Μέσεμάρκερς, του νεότερου. Ερμήνευσε στο φόρτε πιάνο ο Άρθουρ Σόντερβερντ. Ο Φραντς Σούμπερτ υπήρξε ο απόλυτος κυρίαρχος του γερμανικού Lied, κατορθώνοντας να μεταμορφώνει τους στίχους μεγάλων ποιητών σε αθάνατες μελωδίες. Τρία τραγούδια του ερμηνεύει τώρα ο μπασοβαρίτονος Μπριν Τέρβελ με τον Μάλκομ Μαρτινού στο πιάνο.

Μήνυμα αγάπης, μικρό άγριο τριαντάφυλλο και λιτανία. Αυτά ήταν τα τρία τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ που ερμήνευσε ο μπασοβαρίτονος Μπριν Τέρφελ μαζί με τον πιανίστα Μάλκον Μαρτινού. Η όπερα «Η Βασίλισσα του Σαβά» που έγραψε στα 45 του ο Κάρο Γκόλμαρ πρωτοπαρουσιάστηκε το 1875 στη Βιέννη και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που γνώρισε ποτέ η ουγγρική όπερα στο εξωτερικό. Το πρελούδιο της δεύτερης πράξης θα το ακούσουμε τώρα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κάλγαρη υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.

η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κάλγκαρη υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσε το πρελούδιο από την δεύτερη πράξη της όπερας «Η Βασίλισσα του Σαβά» του Κάροι Γκόλμαρκ. Το 1590 ο πρίγκιπας της Βενόσα έπιασε τη γυναίκα του με τον εραστή της και τους σκότωσε και τους δύο. Και δεν τιμωρήθηκε ποτέ, γιατί η αριστοκρατική του καταγωγή τον προστάτευε. Ο Κάρλο Τζεζουάλντο έζησε το υπόλοιπο της ζωής του με τύψεις και έγραψε μουσική που δεν έμοιαζε με καμία άλλη της εποχής του. Τα δύο μαδρυγάλια που ακούμε σήμερα προέρχονται από την όριμη περίοδό του. Ερμηνεύουν οι Kings Singers.

Οι King Singers ερμήνευσαν δύο μαδριγάλια του Κάρλο Τζεζουάλντο. Και από την αναγεννησιακή ένταση της Ιταλίας ταξιδεύουμε στον 15ο αιώνα για να βρούμε την απόλυτη γαλήνη στη θρησκευτική πολυφωνία ενός γαλλοφλαμανδού δασκάλου.

Ο Ιωάννης Όκεγκεμ, γεννημένος γύρω στο 1410, υπηρέτησε 3 Γάλλους βασιλείς ως μουσικός της αυλής και θεωρείται μία από τις κεντρικές φιγούρες της φλαμανδικής πολυφωνίας του 15ου αιώνα. Το μοτέτο «In temerata dei mater» που ακούσαμε ερμήνευσε το σύνολο Χίλιαρτ υπό τη διεύθυνση του Πολ Χίλιερ. Η Μαρία Χέρτς υπήρξε μια σπουδαία μορφή της avant-garde σκηνής της κολονίας, η οποία όμως αναγκάστηκε να σταματήσει να συνθέτει με την άνοδο του ναζιστικού καθεστώτος, με αποτέλεσμα το έργο της να ξεχαστεί. Το κοντσέρτο της για πιάνο, ορχήστρα εγχόρδων και φλάουτο, έργο 15, ερμηνεύει ένα διακεκριμένο σύνολο σολίστ με την Νάντια Σεμίνσκα για στο πιάνο και τον Κρίστιαν Μαντλίνερ στο φλάουτο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο, ορχήστρα εγχόρδων και φλάουτο, έργο 15 της Μαρία Χέρτς, που ερμήνευσε ένα διακεκριμένο σύνολο σολίστ με την Νάντια Σεμίνσκαγια στο πιάνο και τον Κρίστιαν Μαντλίναρ στο φλάουτο. Ο Γιώχαν Φρίντριχ Φας ήταν τόσο σεβαστός στην εποχή του που ο ίδιος ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ είχε αντιγράψει αρκετά από τα έργα του για να τα μελετήσει. Ακούμε τη σονάτα του σε Ρε Λάσονα που ερμηνεύουν οι Amsterdam Bach Soloists υπό τη διεύθυνση του Wim ten Have.

η Amsterdam Bach Soloists υπό τη διεύθυνση του Wim ten Hove ερμήνευσαν τη σονάτα σε ρε ελάσσονα του Johann Friedrich Fass και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την μνημειώδη δεύτερη σονάτα του Frédéric Chopin. Είναι χτισμένη γύρω από το περίφημο πένθυμο εμβατήριο που ο συνθέτης είχε γράψει νωρίτερα και το οποίο ο Rubinstein περιέγραψε ως τον άνεμο που ουρλιάζει γύρω από τους τάφους, σφραγίζοντας το έργο με μια απόκοσμη ενέργεια. Στο πιάνο η Beatrice Rana.

0: Η πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα ερμήνευσε την δεύτερη σονάτα σε Σι ύφεση Ελάσσονα, έργο 35 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με μια σύνθεση που γεφυρώνει τη λόγια ευρωπαϊκή παράδοση με τη χρυσή εποχή του αμερικανικού κινηματογράφου. Ο Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολτ, ένα παιδί θαύμα από τη Βιέννη που κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γλιτώσει από τον ναζισμό, συνέθεσε το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα, έργο 35, το 1945, ενσωματώνοντας μελωδίες από τα βραβευμένα με Όσκαρ κινηματογραφικά του έργα. Το ερμηνεύει